Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: Αχ, καρδιά μου.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sportlife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3 και 78 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Γιώργο, Γιώργο!
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
11: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
12: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
11: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
15: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
16: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
15: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
16: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
15: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
17: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κουλούδη, συνεχίζουν να εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής. Σειρά ερωτημάτων προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου καταθέτει η Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου για σένα, ζητώντας ενημέρωση για τη δημιουργία του Κέντρου Αστέγων. Ευρεία σύσκεψη για τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, συγκαλεί σήμερα το πρωί ο Δήμος στη Λότζια. Το πρώτο εξάμεινο του 2026 αποτελεί ακόμα μία ένδειξη ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης παραμένει μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας. Στις αφίξεις εσωτερικού έφτασαν οι επιβάτες στους 450.000. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αφίξεις εξωτερικού, ο αριθμός των επιβατών έφτασε στα 466.490. Με 55 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθετία ενισχύεται η περιφερειακή πυροσβεστική δύναμη της Κρήτης. Συνθήκες αυξημένης πίεσης καταγράφονται στην μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού, όπου η πληρότητα έφτασε στο 186% σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία της κτηματογράφησης στη Δυτική Κρήτη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τμήμα Δυτικής Κρήτης. Για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 8χρονου αγοριού, συνελήφθη 58χρονο σε χωριό της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Εθελοντική αιμοδοσία στο εθρείο της Λότζια αύριο Σάββατο, 9.30 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς τον καθαρό πλούτο των νέων ηλικίας 16 έως 34 ετών. Την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, συνδέονται με την εκένωση καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο liberal.gr. Μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή στη χώρα μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο.
17: 84. Ο καιρός.
18: Καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
4: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
5: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

στα 9 λεπτά μετά τις 8. Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας από το στούντιο του Ράδιο 984. Σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου. Σήμερα αποτιμάται η μνήμη των Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου, Αγίου Ιακύνθου Μάρτυρας, ο δικός μας Άγιος, ο Άγιος Ιακύνθος της Αγάπης. Γιορτάζουν σήμερα Ανατόλιο, Ζουμπουλία, Ιακύνθος, Ιακύνθη, Ιάνθη με ύψιλον και Ιάνθη με γιώτα. Για όλους εσάς που σήμερα έχετε την τιμητική σας, χρόνια σας πολλά. Ευχές σας στέλνουμε μαζί με τον Νίκο Σφακιανάκη από το στούντιο του Ράδιο 984. Για την επικοινωνία σας μαζί μας, να σας υπενθυμίσω, newspapakiradio984.gr, γραπτά τα μηνύματά σας εδώ, info@papakiradio984.gr, επίσης γραπτά. Εάν θέλετε τώρα να τηλεφωνήσετε, μην ξεχνάτε, 281-0-398-181-182. Καινούργια ημέρα, καινούργια δυναμική. Ας είναι καλή αυτή η καινούργια ημέρα και η, με την δική της την δυναμική. Να ξέρετε, επειδή είναι Παρασκευή και πάρα πολύ ετοιμάζετε και κάτι ωραία τριημεράκια για να περάσετε καλά, υπάρχει και ένας υψηλός δείκτης επικινδυνότητας. Είμαστε στο 3 σε 28 περιοχές της χώρας βάσει της πρόβλεψης της πυροσβεστικής. Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Εργολίδα, Ηλία, Λακωνία, Έτολο, Ακαρνανία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Επίσης περιοχές της Ευθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης εντάσσονται μέσα σε αυτό το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε ό,τι έχει να κάνει με την επικινδυνότητα κινδύνου. Ας το γνωρίζουμε αυτό, γιατί όποιος προσέχει έχει, έτσι θα το πω. Και δεν κάνει να ξεχνάμε ότι επειδή μέχρι σήμερα ξεχνούσαμε και δεν προσέχαμε, έχουμε χάσει πολλά και έχουμε χάσει και τα αυγά μας και έχουμε χάσει και τα πασχάλια μας σε ό,τι έχει να κάνει και με την ατμόσφαιρα και με το περιβάλλον και με το κλίμα και όλα τα υπόλοιπα. Για την περιοχή της Κρήτης, για σήμερα βορειοδυτική άνεμη από τα 4 μέχρι τα 6 μποφόρ κατά τόπους σε βόρειο και νότιο κρητικό, συννεφιά κατά τόπους κυρίως στα νότιο-δυτικά, αλλά και υδράργυρος μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Μετεωρολογικός χάρτης εφημερίδα Νέα Κρήτη, όπως επίσης και site neakriti.gr, νομίζω μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε για τον σημερινό καιρό, όπως επίσης και των επόμενων ημερών, δηλαδή και του Σαββάτου και της Κυριακής και της Δευτέρας. Φαίνεται ότι παραπάνω συννεφιά, παραπάνω βροχούλα εκεί στα υπηρωτικά, κεντρικά υπηρωτικά διαμερίσματα της χώρας, μάλλον θα πέσει για σήμερα. Φαίνεται ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με 35 θα έχουν και αέρα αλλά και παροδικά βροχή για αύριο Σάββατο. Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα με τον υδράργυρο μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου και πεντάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανέμους, βορειοδυτικός ανέμος για την Κυριακή. Φαίνεται τα πράγματα να είναι καλύτερα για την Δευτέρα, τουλάχιστον με τη θερμοκρασία μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου σε Πάτρα ή σε Ρόδο, έτσι ενδεικτικά για εσάς που ταξιδεύετε, θέλετε να ταξιδέψετε, θέλετε να κάνετε όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει σήμερα και σε εξέλιξη μια απεργία. Απεργία των ναυτεργατών από το λιμάνι της Ραφίνας. Η απεργία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική. Υπάρχει αντίδραση των ναυτεργατών.
Από το λιμάνι και μόνο της Ραφίνας υπάρχουν ματαιώσεις πλοίων. Μια απεργιακή κινητοποίηση η οποία λήγει αύριο το πρωί στις 6. Υπάρχουν όμως και δρομολόγια κάποιων εταιριών που γίνονται από το Λαύριο, τουλάχιστον όπως έγινε γνωστό. Για εσάς που σας αφορά και μας ακούτε, αυτή η είδηση, γιατί θέλετε να εκδράμετε προς τα νησιά. Εμείς εδώ στα δικά μας. Είχαμε ένα νέο ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σημειώθηκε τις πρωινές σήμερα ώρες στην Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές. Από την άλλη, αυξάνεται δραματικά ο αιματηρός απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στην Βενεζουέλα, με καταγεγραμμένους μέχρι σήμερα πάνω από 2.500 νεκρούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγνοούμενων, όπως επίσης χιλιάδες είναι και οι τραυματίες. Πάμε και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για να δούμε πώς καταγράφονται όλα αυτά τα δεδομένα αναφορικά με τη σημερινή ειδησιογραφία. Πρώτη σελίδα, εφημερίδα Νέα Κρήτη. Προσπάθησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι, απίστευτη κτηνοβία. 58χρονος εξωφρενών από τη Φασαρία, όπου έκαναν τα δύο αγοράκια μονογονοϊκής οικογένειας, χαστούκησε και προσπάθησε να πνίξει το ένα. Ο άντρας είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζει η μητέρα με τα δύο της παιδιά, που είναι σοκαρισμένα από το πρωτοφανές περιστατικό. Και επίσης, μία εβδομάδα μετά τη φωτιά, ακόμα δεν έχουν αρχίσει να μαζεύουν τα καμένα. Αναφέρεται στην φωτιά που είχαμε πριν από μία εβδομάδα εκεί σε δύο επιχειρήσεις, στον Άι Γιάννη το Χωστό, στο Ηράκλειο, όπως επίσης και τις ζημιές που υπέστησαν αρκετά κτηρία, αρκετά σπίτια, για να είναι πιο σωστό. 8 χρόνια φυλάκισης με αναστολή για τον υπαίτιο του τροχαίου, μικρή δικαίωση για την Ακάλια. Αγροτοκτηνοτρόφοι πάνε για θερινές κινητοποιήσεις. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο ασφυξία στη μονάδα χημειοθεραπείας. Εστίαση, η κυβέρνηση κατάργησε την περικοπή στις διπλές συντάξεις. Εστίαση, συνεχής πτώση του τζίρου, απειλή για λουκέτα. Και Μουντιάλ 2026, συμπληρώνεται το παζλ για τους 16 της διοργάνωσης. Οι αναμετρήσεις οι τελευταίες έχουν τα εξής δεδομένα. Η Πορτογαλία νίκησε 2-1 την Κροατία στο Τορόντο. Σε ένα μάτς που είχε συνολικά 25 λεπτά καθυστερήσεων, 3 γκολ, τα 2 από αυτά ιστορικά για τον Πέρισιτς και τον Ρονάλντο, και 4 ακόμα που ακυρώθηκαν, η Ισπανία προηγήθηκε της Αυστρίας με 3-0 και η Ελβετία της Αλγερίας με 2-0. Είναι θέματα που μπορείτε σήμερα να δείτε ξεφυλίζοντας την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Αθηναϊκός τύπος. Το τι, το πώς και το γιατί. Το δικό του. Η Καθημερινή φιλοξενεί στην πρώτη της σελίδα το εξής θέμα ως κεντρικό τίτλο. Τέλος του εμφυλίου των πολυκατοικιών, αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας μετά από 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Από τα νέα, συνιδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλες τη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνιδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Απογευματινή, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας, τις μάσκες της αντιπολίτευσης, συγκέντρωση για το θάνατο της Βάγιας με σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Το Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο την εμπριστική ρητορική της τοξικότητας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις αντιεξουσιαστικές ομάδες ως εγκληματικές οργανώσεις τύπου Χρυσής Αυγής, γράφει η εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητικά κεζάκια κατά της αριστεράς, όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου, απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα,
τσουβάλιες με όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας, να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και η εργαλειοποίηση ζητά η προοδευτική αντιπολίτευση. Ο Ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα για σήμερα στην πρώτη του σελίδα. Οι εργαζόμενοι απαντούν με απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Σήμερα 24ωρη απεργιακή μάχη των αυτεργατών στο λιμάνι της Ραφίνας. Όπως συνωστισμός για τα κέρδη των εφοπλιστών βάζει σε κίνδυνο εργαζόμενους και επιβάτες. Ελεύθερος τύπος, τέλος οι μειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης, ανατροπές για συνιδιοκτησίες, κοινόχρηστα και Airbnb σε πολυκατοικίες. Μανιφέστο. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Νίκη Κεραμέως, τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση του νόμου Κατρόγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να ανεβαίνει στο 70%, ενώ όσοι αγωνιούσαν ότι θα μειωθεί η σύνταξη χειρίας το επόμενο διάστημα δεν θα μειωθεί καθόλου, θα παραμείνει στο 70%, γράφει η εφημερίδα, επικαλούμενη τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως. Εφημερίδα Κόντρα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη στάση κατά της αντιπολίτευσης. Με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα. Η εστία, προσμίζουν ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της συμμαχίας από περικύκλωση η Κύπρο, υπό περικύκλωση η Κύπρος. Political. Πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας η Ελλάδα. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον ΑΚΤΟΡ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εφημερίδα Δημοκρατία, αδίστακτη την βορυχή, η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Ενώ είναι αυτεμπορική, επιλέγει για σήμερα τον τίτλο «Χρυσή τριετία, χτίζουν οι Greeks». Αυτά είναι τα θέματα που σήμερα φιλοξενούνται στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Για όλους εσάς που θέλετε να ξέρετε, εσείς είσαστε βέβαια και εκείνοι οι οποίοι τελικά θα επιλέξετε τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να διαβάσετε. Εθελοντική αιμοδοσία σας υπενθυμίζω αύριο στη Λότζια από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τη διοργανώνει ο Αιματοκρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Και επίσης μία εκδήλωση από το Λύκειο Ελληνίδων με τον τίτλο «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων». Μουσικοχορευτική η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Οι χορευτικές ομάδες, για να σας δώσω δύο κουβέντες παραπάνω, του Λύκειου Ελληνίδων και των 5 παραρτημάτων του στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, τη Σιτία και τον Άγιο Νικόλαο, θα ταξιδέψουν όλους όσους βρεθούν στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης σε ένα πανόραμα παραδοσιακών χωρών και μουσικών της Κρήτης και περιοχών της Ελλάδας, ένα ανταμωμά πολιτισμού που αναδεικνύει ούτως ή άλλως τη ζωντάνια, τον πλούτο και την αυθεντικότητα της ελληνικής παράδοσης, έτσι όπως μόνο ξέρει να το φέρνει μπροστά μας το Λύκειο Ελληνίδων. Και βέβαια μην ξεχνάτε, γιατί φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή που ο Ιούλης έχει 3, ότι έχουμε μπροστά μας, έχετε μπροστά σας εσείς που θέλετε μαζί με τα παιδιά σας
να ενημερωθείτε για τις σπουδές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί η επιλογή πανεπιστημίου είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις για κάθε οικογένεια, ότι θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση ενημέρωσης την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Όλοι εσείς που θα βρεθείτε εκεί θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για προγράμματα σπουδών, υποτροφίες, διαμονή, κόστος φίτησης, επαγγελματικές προοπτικές των αποφύτων, ό,τι απασχολεί και ό,τι υπάρχει ως απορία με την κοινή λογική απλά μέσα στα σπίτια, και για τους αποφύτους, όπως επίσης και για τους υποψηφίους και για τις οικογένειες. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τώρα αν θέλετε να δηλώσετε και συμμετοχή, να σας πω, eusi.ac.cy.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων μόνο με 110 ευρώ.
3: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε με για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Και επειδή καταλάβατε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι εκδηλώσεις οι καλοκαιρινές, αυτές τις πολύ όμορφες τις καλοκαιρινές βραδιές, εκτός από το Λύκειο Λινίδων και αυτό που σας είπα πριν από λίγο, να σας πάω επίσης και στην Μονή Μαλεβιζίου για το αλώνισμα της Κυριακής, γιατί ένα μοναδικό ταξίδι στις αγροτικές παραδόσεις της Κρήτης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα βρεθούν την Κυριακή 5 Ιουλίου στη Μονή Μαλεβιζίου στο πλαίσιο της αναβίωσης του παραδοσιακού αλωνίσματος. Η εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονής με την υποστήριξη του Δήμου έχει στόχο να ξυπνήσει μνήμες στους παλαιότερους, αλλά να μάθουν και οι νεότεροι τον τρόπο με τον οποίο έβγαζαν τον καρπό από τα στάχια. Τώρα για τους νεότερους, το να μάθουν μέχρι εκεί, το να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, μάλλον δύσκολο είναι, γιατί κάτω από το λιοπύρι και με τέτοια κούραση δεν νομίζω ότι εύκολα κάποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο. Ο αλωνισμένος καρπός θα αλεστεί επί τόπου σε παραδοσιακό χειρόμηλο για να παρασκευαστεί χόντρος, ενώ οι γυναίκες του χωριού θα μαγειρέψουν παραδοσιακό ξινό χοντρο, τον οποίο θα προσφέρουν στους παρευρισκόμενους, τουλάχιστον οι παλιότεροι έχουν αυτές τις εικόνες μέσα στο δικό τους, αν θέλετε, το μυαλό, μέσα στις δικές τους τις αναμνήσεις, είτε ως παιδιά από παππούδες και γιαγιάδες, είτε εφόσον το έχουν ζήσει οι ίδιοι. Και από την άλλη έρχεται και μια πάρα πολύ ωραία είδηση, η οποία έχει τον τίτλο, θα το δείτε και στο site neakriti.gr. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από το Δήμαρχο? Γλέντια, γλέντια, γλέντια. Συγκρατημένη ικανοποίηση σε κάποια δημαρχία, έντονος προβληματισμός σε άλλα, με τη νέα δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr για την ικανοποίηση των δημοτών από τους δημάρχους τους, καθώς τα ευρήματα καταγράφουν σημαντικές ανακατατάξεις στην κατάταξη. Στη Λότζια Ηράκλειο επικρατεί μάλλον κλίμα συγκρατημένης ικανοποίησης. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί έντονη κριτική για την δημοτική του θητεία, ανέβηκε μία θέση στην πανελλαδική κατάταξη από την 9η στην 8η θέση. Ωστόσο, η βελτίωση της θέσης του δεν συνοδεύτηκε από αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης, καθώς αυτό υποχώρησε οριακά στο 35,1% έναντι 36% στην προηγούμενη μέτρηση. Αν με ρωτούσαν, θα τους έλεγα, σαν πολίτη, σαν δημότης αυτής της πόλης, ένα καλό αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει τα πολιτιστικά, ένα όχι καλό αποτύπωμα σε ό,τι αφορά στην διαχείριση των υπόλοιπων θεμάτων της πόλης μας. Πολύ πιο δύσκολη είναι η εικόνα για το Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδυράκη. Από την 5η θέση που κατήχε στην προηγούμενη δημοσκόπηση, υποχώρησε στην 27η, με το ποσοστό ικανοποίησης να μειώνεται κατά σχεδόν 8 μονάδες, από το 39% στο 31,1%, επίδοση που τον φέρνει κάτω από τον σταθμισμένο πανελλαδικό δίκτυο ικανοποίησης. Στη δημοσκόπηση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν μόνο δήμοι που πληρούσαν τα κριτήρια ασφαλούς δειγματοληψίας, οι επιδόσεις των δημάρχων της Κρήτης κινούνται συνολικά χαμηλότερα από το μέσο όρο. 48η θέση για το Δήμαρχο από Κόρωνα, Χαράλαμπο Κουκενάκη, με ποσοστό ικανοποίησης 28%. 61η θέση για το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου, Μανώλη Μενεγάκη, με ποσοστό 25,6%. Αυτός ο οποίος παραμένει στην κορυφή της κατάταξης είναι ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος συγκεντρώνει ποσοστό ικανοποίησης 51,3%, καταγράφοντας οριακή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση 51%. Αυτοδιοίκηση.gr, μπορείτε και όλα τούτα εδώ που σας τα ανέφερα, εάν τα χρειάζεστε για τον οποιοδήποτε λόγο, να τα βρείτε και μέσα από το site neakriti.gr. Και επίσης μια ερώτηση, ακόμα και αν παίζετε το χαλασμένο τηλέφωνο, είναι δυνατόν να πάει κάποιος από τη Δημοτική Αστυνομία? Έχω ρωτήσει τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, περιμένω την απάντησή του. Εάν υπάρχει κάποιο συνεργείο, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι καλούνται είτε για το ηλεκτρικό ρεύμα, είτε για ένα σανσέρ, είτε πυροσβεστική κλπ, κάποιοι από υπερβάλλον ζήλο στη δημοτική αστυνομία να τους προειδοποιούν με κλήσεις εάν δεν απομακρυνθούν άμεσα από την 25η Αυγούστου. Μα αν έχει πάθει κάτι ένας μετασχηματιστής και έχει σκάσει, δεν θα πάει το αρμόδιο συνεργείο. Μα αν κάποιος έχει κλειστεί σε ασανσέρ, δεν θα πάει η πυροσβεστική υπηρεσία. Μα εάν είναι το αυτοκίνητο με όλα τα αντικείμενα τα οποία χρειάζεται ένας ηλεκτρολόγος σε περίπτωση μιας βλάβης ή που κάποιος έχει κλειστεί, δεν θα πάρει μαζί το αυτοκίνητά του, δεν υπάρχει μέρημνα γι' αυτό. Ακόμα και αν παίζετε το χαλασμένο τηλέφωνο, μεταφέρετε και μου μεταφέρετε από αυτίκοες μάρτυρες στην 25η Αυγούστου. Έτσι είναι τα πράγματα. Τέτοιος υπερβάλλον ζηλός. Λοιπόν, και συνεχίζω με ερωτήματα. Γιατί το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλές φορές και όταν υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες ειδήσεις σε ό,τι έχουν να κάνουν με τη βία σε όλες τις εκφάνσεις, έχω διαμαρτυρηθεί και έχω εκφράσει την απορία στη συνέχεια της διαμαρτυρίας ως φυσική απορία. Ποιος είναι ο σκοπός ή τι μπορεί ή που μπορεί να είναι χρήσιμη η πληροφορία στη συνέχεια για το πώς κάποιος φέρθηκε με βίαιο τρόπο σε κάποιον άλλον. Ποια δηλαδή θα είναι ή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, εάν ξέρω αυτός που μου επιτέθηκε, αυτός που επιτέθηκε χρησιμοποίησε τον τάδε τρόπο με ένα αιχμηρό αντικείμενο, με ένα πιστόλι, με ένα μαχαίρι, με ένα μαξιλάρι, πώς σκοτώθηκε ένα παιδί και όλα τα υπόλοιπα. Είναι άλλο η είδηση και άλλο οι λεπτομέρειες ενός εγκλήματος. Αναρωτήθηκα λοιπόν πολλές φορές και αρνήθηκα να μπω σε αυτή τη διαδικασία και είπα ότι θα ρωτήσω ανθρώπους και ειδικούς. Μα έχετε ακούσει εσείς που είσαστε συχνά πυκνά μέσα στη συχνότητα του Ράδιο 984, τι προσφέρει όλο αυτό στο δημόσιο διάλογο? Όχι η είδηση, αλλά ο τρόπος αναλυτικά, έτσι όπως ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, στον έντυπο τύπο, πολλές φορές ο καθένας από εμάς καταγράφει και ακούει. Γιατί ακούνε και ευάλωτες ομάδες, γιατί ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι είναι φοβισμένοι, γιατί ακούν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν δεχθεί επίθεση, γιατί ακούν παιδιά. Από τη μια πας να γλιτώσεις, αλλά από την άλλη έρχεσαι και τους βάζεις μέσα σε αυτό το κομμάτι με τέτοιου είδους ανάλυση. Είπα λοιπόν σήμερα, μιας που είναι Παρασκευή, έχω μπροστά μου ένα Σαββατοκυριακό για να τα χωνέψω όλα αυτά, γιατί δεν ξέρω τι να ακούσω, να καλέσω δύο ανθρώπους οι οποίοι στην καθημερινότητά τους ασχολούνται κατά πολύ με όλα αυτά τα οποία προανέφερα και προσπαθούν να βοηθήσουν όλους εμάς μέσα από αυτά τα οποία προανέφερα. Έτσι λοιπόν θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος, όπως επίσης και την κυρία Μέρη Παχιαδάκη από το Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, κακοποιημένη γυναίκα, παιδί και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Κύριε Παπανικολάου, κυρία Παχιαδάκη, σας ευχαριστώ που δεχθήκατε την πρόκληση, γιατί είναι πρόκληση.
1: Καλημέρα.
0: Καλά να είστε. Να ξεκινήσω από εσάς. Ό,τι είπα το ακούσατε, κύριε Παπανικολάου, ήσασταν στη γραμμή. Ξεκινώ λοιπόν από εσάς.
2: Κυρία Δουλγεράκη, θα σας έλεγα ότι η προβολή, όπως είπατε πολύ σωστά, υπερβολικών έτσι, λεπτομεριών σε βία περιστατικά από τα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα όμως, δεδομένου ότι στην ενημέρωση έχουν μπει πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια και τα κοινωνικά δίκτυα, επηρεάζει έτσι βαθιά και πολυεπίπεδα θα έλεγα τόσο στη ψυχολογία του ατόμου όσο και την ίδια την κοινωνία γενικότερα. Ξέρετε, η επιστημονική έρευνα δείχνει ότι ο τρόπος που παρουσιάζεται η βία δεν είναι ποτέ ουδέτερος. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε επιγραμματικά ότι υπάρχουν τέσσερις ίσως τομείς στους οποίους επηρεαζόμαστε διαβάζοντας μια αρνητική είδηση. Είναι, ξέρετε, ο αντίκτυπος, ο ξεκάθαρος αντίκτυπος που υπάρχει στην ψυχολογία μας. Η τραυματική κατάσταση με τραυματική διαταραχή του στρες μπορεί να φτάσει ακόμα και σε τέτοια ακραία επίπεδα ουσιαστικά αυτή η κατάσταση. Το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το φαινόμενο της λεγόμενης απευαισθητοποίησης. Το συνηθίζουμε, το Η βία είναι πλέον στην καθημερινότητά μας, η προβολή λεπτομεριών, βίων λεπτομεριών είναι στην καθημερινότητά μας, οπότε συνηθίζει η ψυχολογία μας, συνηθίζει το μάτι μας, συνηθίζει η ακοή μας, συνηθίζουν οι εικόνες που βλέπουμε, συνηθίζουμε οι ίδιες τις εικόνες αυτές που βλέπουμε. Το επόμενο, το τρίτο, αν θέλετε, έχει να κάνει με το φαινόμενο του μιμητισμού, δηλαδή με το πόσο τελικά όλη αυτή η προβολή των βίων λεπτομεριών λειτουργεί μιμητικά, ούτως ώστε να αποτελέσει έτσι πεδίο δράσης λαμπρών για κάποιους άλλους καινούργιους δράστες οι οποίοι ζητούν καινούργιο κάποια λεπτά της δημοσιότητας. Και το τελευταίο προφανώς έχει να κάνει ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός, η πεποίθηση ότι όλος ο κόσμος είναι εχθρικός, και θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία αρχίζει πλέον και λειτουργεί αρνητικά γενικότερα σε κοινωνικό επίπεδο. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν αποδειχθεί μέσα από διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, από έγκυρες μελέτες που έχουμε γίνει, τις οποίες μπορούμε να τις αναφέρουμε και όλα αυτή την πορεία της συζήτησης.
0: Περίμενα ότι θα άκουγα έστω και κάτι θετικό να έβγαινε μέσα από αυτό το δικό μου τον προβληματισμό και το κάλεσμά σας, αλλά κρατάω και τις τέσσερις αυτές ενότητες τις οποίες θέσατε, κύριε Παπανικολάου, και θα θέσω το ίδιο ερώτημα και στην κυρία Παχιαδάκη μέσα από τη δική της την εμπειρία, μέσα από τα περιστατικά τα οποία καλούνται στο σύνδεσμο μέσα από τον ξενώνα κακοποιημένης γυναίκας και παιδιού, εάν όλο αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, όχι είδηση σαν είδηση, γιατί αλλιώς δεν θα είχα και λόγο ύπαρξης εδώ και το καταλαβαίνετε και επαγγελματικά, με τη λεπτομέρειά του και το σερβίρισμά του, εάν αυτό έχει κάπου να μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Τα αντίθετα άκουσα από τον κύριο Παπανικολάου. Αλλά το τελευταίο διάστημα, εγώ θα σας πάρω κάποιες από αυτές τις προεκτάσεις τελευταίων, αν θέλετε, γεγονότων από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα, το μικρό άγγελο κλπ, που άρχισα ξαφνικά μέσα μου να νιώθω ότι δεν είναι δυνατόν να κάθομαι και να ακούω τέτοιες αρρωστημένες κακοποιητικές καταστάσεις χωρίς να μένω ανεπηρέαστη εξαιτίας των λεπτομεριών τους. Τι λέτε εσείς, κυρία Παχιαδάκη?
1: Καταρχήν καλημερίζω τον κύριο Παπανικολάου, βεβαίως, και δεν μπορώ καθόλου να φέρω αντίρρηση σε όλα αυτά που είπε, γιατί είναι η πραγματικότητα, άσχετα ότι όλα προέρχονται και από κάποιες έρευνες οι οποίες μας λένε. Όμως η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, η ενημέρωση είναι αναγκαία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Μα είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Όμως η υπερθέαση αυτών των γεγονότων, όποια είναι αυτά, ασφαλώς είναι κάτι διαφορετικό και ακόμα χειρότερο η αναπαραγωγή που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλίμονο όμως, αν θα πω ότι εμείς, παραδείγματος χάρη σαν φορέας, με ρωτάτε εμένα από την καθημερινότητά μου, αν εγκαταλείπαμε τις προσπάθειες, επειδή η βία συνεχίζεται να υπάρχει, γιατί τότε θα κάναμε το μεγαλύτερο κακό, δηλαδή θα χαρίζαμε, θα πω μια λέξη, τη νίκη σε αυτούς οι οποίοι αναπαράγουν αυτές τις ειδήσεις, οι οποίες τελικά θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς τι προσφέρουν, αυτό που ρωτάτε, τι προσφέρει αυτή η κακή είδηση. Ασφαλώς και μας φέρνει αυτά τα οποία είπε ο κ. Παπανικολάου. Φυσικά και ένα παιδί μπορεί να τρομάξει. Φυσικά και μια γυναίκα που περνά κακοποίηση μπορεί να τη φέρει σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά και ένας ευάλωτος άνθρωπος, ο οποίος μίλησε και ο κ. Παπανικολάου για το τραύμα. Ναι, μπορεί το τραύμα που έχει να ξανααναβιώσει το τραύμα του. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαντήσεις ή απαντήσεις σε εισαγωγικά σε όλα αυτά που αναζητούμε και εσείς αναζητάτε.
0: Το κρατάω αυτό φυσικά και επηρεάζονται οι ευάλωτοι. Φέρατε δύο από τα τέσσερα τα οποία, κύριε Παπανικολάου, θα ήθελα να μας δώσετε περαιτέρω διευκρινήσεις και μετά μπορείτε να πάτε και στα υπόλοιπα. Φαινόμενο μιμητισμού, πρόκληση ή δημιουργία εχθρικής νοοτροπίας, το πώς αναπτύσσεται αυτή η υπερβολή όχι επαναλαμβάνω στο συμβάν ως συμβάν, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μας ενήμεροι, αλλά στις τραγικές λεπτομέρειες του πώς ένας δράστης θα σε σκοτώσει, θα σε χτυπήσει, θα σε βιάσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να αναφέρονται με όλα αυτά τα σοκαριστικά τα οποία ακούγονται.
2: Ακριβώς, κυρία Δουλγεράκη, νομίζω ότι είναι το φαινόμενο του μιμητισμού ακριβώς αυτό που είπατε, ή αλλιώς το φαινόμενο, όπως ήθεστε να λέγεται στην επιστημονική κοινότητα, του μεταδοτικού εγκλήματος. Ξέρετε, η υπερπροβολή, θα σας έλεγα, λεπτομεριών, ειδικά γύρω από το προφίλ, τα κίνητρα, τη μέθοδο του δράστη, πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να λειτουργήσουν σαν ποινή, πηγή έτσι, έμπνευσης για κάποιους επίδοξους μιμητές. Είναι η λεγόμενη, ξέρετε, παγίδα της διασημότητας. Όταν τα μέσα με κάποιο τρόπο ηρωποιούν αθελάτως ένα δράστη, προφανώς, δίνοντάς τους ένα τεράστιο χρόνο δημοσιότητας, άτομα τα οποία προφανώς έχουν και ασταθή ψυχολογία, μπορεί να δουν έτσι τη βία σαν έναν τρόπο για να αποκτήσουν, αν θέλετε, τη δική τους φήμη. Αυτό ακριβώς είναι γνωστό στην εγκληματολογία και στην κοινωνική ψυχολογία, σαν φαινόμενο τη μετάδοση, αυτό ακριβώς που είπαμε, και το οποίο έχει μελετηθεί ακριβώς και αρκετά, θα λέγα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών επιθέσεων και αυτοκτονιών. Η επιστημονική κοινότητα, ξέρετε, έχει αποδείξει ότι η υπερπροβολή του δράστη λειτουργεί σαν διαφήμιση, θα λέγαμε, πυροδοτώντας ένα κύμα μιμητισμού. Υπάρχει μια χαρακτηριστική έρευνα, για παράδειγμα, του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα ετήσιο συνέδριο ψυχολόγων το 2016. Τι εξέτασε αυτή η έρευνα? Ανέλησαν τα δεδομένα από μαζικές επιθέσεις και διαπίστωσαν ότι η κάλυψη των μέσων ενημέρωσης που εστίαζε στην προσωπικότητα, στο μανιφέστο, στις φωτογραφίες και στη ζωή του δράστη λειτουργεί σαν ένα ισχυρό κίνητρο για τους επόμενους δράστες. Το έρευνα ποιο ήταν, ξέρετε? Διαπιστώθηκε ότι μαζικές επιθέσεις λειτουργούν εν είδη, θα λέγαμε, μορισματικής ασθένειας. Ξέρετε, η υπερπροβολή ενός δράστη αυξάνει την πιθανότητα μιας νέας, θα λέγαμε, παρόμοιας επίθεσης για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Και τα παραπάνω επαληθεύτηκαν πλήρως, ξεκάθαρα, με το πιο καταστροφικό σενάριο στις επιθέσεις σε σχολείο της γειτονικής Τουρκίας. Θυμάστε, πριν από 3 μήνες, που είχα μια επίθεση στο σχολείο και 2 εβδομάδες ακριβώς μετά, 1 εβδομάδα για την ακρίβεια μετά, είχαμε έτσι επίθεση σε ένα άλλο σχολείο, πάλι στην Τουρκία. Πολλοί από αυτούς τους δράστες θα λέγαμε ότι διακατέχονται από ένα έτσι βαθύ αίσθημα αποτυχίας, κοινωνικής απομόνωσης, και όταν βλέπουν τα ΜΜΕ κατελάχιστο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά μείζωνα λόγο να μετατρέπουν ένα άλλο δράστη σε διασημότητα, έστω και αρνητική διασημότητα προφανώς, αντιλαμβάνονται τη βία ως ένα μοναδικό εισιτήριο για να τους προσέξει ο κόσμος και για να αποκτήσουν την υπόσταση.
0: Μα ούτως ή άλλως τα σημάδια τα βλέπεις. Μα ούτως ή άλλως, και νομίζω ότι αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί να το πει και η κυρία Παχιαδάκη, τα σημάδια φαίνονται της βίας πάνω στο χτυπημένο, πάνω στον άνθρωπο ο οποίος βασανίζεται. Αλλά από την άλλη, η υπερέκθεση και ο τρόπος, ας πούμε, ακούγα την αγόρευση του εισαγγελέα σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του μικρού Άγγελου. Δεν μπορεί μέσα σε 32 μέρες να έχουν γίνει όλα αυτά πάνω στο κορμί ενός παιδιού και το παιδί αυτό να βρεθεί σε μια καλή κατάσταση. Σαφέστατα θα είναι και η κακή κατάσταση. Μέχρι όμως εκεί, το να δίνω το παράδειγμα, το πώς τον έκαψε το παιδί με το τσιγάρο, το πώς το χτύπησε με το ρόπαλο, το πώς έβγαλε τη σανίδα από το κρεβάτι, το πώς δικαιολογήθηκε, το πώς έκανε, το πώς έδειχνε, αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει. Για να φτάσω σε αυτό που είπατε, ότι εδώ έτσι δημιουργείται μια εχθρική νοοτροπία. Με κάνει εχθρό απέναντι σε μια κοινωνία με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τα περιστατικά της βίας, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτή την ώρα παίρνουν πραγματικά να θεριεύουνε.
2: Ακριβώς. Θα σας έλεγα ότι αναφέρατε ούτως ή άλλως από εκεί πέρα την αίσθηση, το τέταρτο στοιχείο το οποίο αναφέραμε, την αίσθηση και την καλλιέργεια γενικότερα μέσα μας ενός συνδρόμου του κακού κόσμου, ότι ο κόσμος όλος εκεί έξω είναι κακός. Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο να καταναλώσουν πολλές αρνητικές ειδήσεις, με πολλές βίαιες λεπτομέρειες, τείνουν με κάποιο τρόπο να υπερεκτιμούν, θα σας έλεγα, τα ποσοστά εγκληματικότητας στην πραγματική ζωή. Αυτό σε τι οδηγεί, ξέρετε? Σε κοινωνική απομόνωση και καχυποψία προς τους γύρω. Και το επόμενο, που ίσως είναι και το πιο επικίνδυνο, ξέρετε, είναι η απέτηση για υπερβολικά κατασταλτικά μέτρα. Αυτή η κατάσταση, η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, θυσιάζοντας συχνά κάποιες ατομικές μας ελευθερίες. Άρα αυτοπαγιδευόμαστε, θα έλεγα, σε ένα φαύλο κύκλο που οι ίδιοι φροντίσαμε να εγκαινιάσουμε. είναι, αν θέλετε, μια νοοτροπία η οποία προφανώς και δεν βοηθάει καθόλου, προφανώς και δεν ξεριζώνει το κακό. Αντίθετα, νομίζω ότι αφήνει ανεξίτηλα τα σημάδια της επάνω σε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζεται έτσι έρμεο απέναντι στην προβολή λεπτομεριών, οι οποίες λεπτομέρειες προφανώς και δεν βοηθούν καθόλου στην ψυχολογία.
0: Εγώ κρατάω, κύριε Παχεδέγη, εκείνο το τελευταίο σχόλιο που ρωτάω από εσάς μετά τα όσα μας είπε μέσα σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο, αλλά μας έδωσε απαντήσεις ο κλινικός ψυχολόγος, ο κύριος Νίκος Παπανικολάου. Αυτοπαγιδευόμαστε. Αυτοπαγιδευόμαστε. Δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Ακριβώς. Γιατί όταν ένα τραγικό γεγονός ανοίγει τόσο πολύ κάθε μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσουμε πια να μας συγκλονίζει. Αρχίζουμε και συνηθίζομαι αυτό. Εγώ αυτό έχω δει, ότι τώρα πια όταν μια κοινωνία συνηθίζει, ας πούμε, τη βία, τότε χάνει τις ευαισθησίες της, χάνει αυτό που στην αρχή μπορούσε να τους το δημιουργήσει, πολλά ερωτηματικά, συγκλονιστικά ερωτηματικά. Όταν όμως αυτό συνηθίζεται και το βλέπεις κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης, όποια και αν είναι αυτά, τα αναφέρατε, νομίζω ότι χάνουμε αυτή η εξοικείωση, φτάνει στην κανονικότητα. Και αυτή η κανονικότητα δεν είναι αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Η κανονικότητα είναι αυτό που ανεχόμαστε καθημερινά. Αυτό νομίζω είναι το μείζον το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω και μια κοινωνία να καταλάβει αυτό το κακό που γίνεται μέσα από αυτούς τους τρόπους, οι οποίοι μπαίνουν κάθε μέρα στα σπίτια μας και ασφαλώς αλλοιώνουν και εμάς σαν ανθρώπους και μια κοινωνία ολόκληρη.
0: Την ίδια μας τη ζωή, τους στόχους που μπορούμε να έχουμε, τη δικιά μας την πορεία και το δικό μας το βηματισμό, φεύγουμε από κάθε τι καλό και πάμε κάπου αλλού, γιατί αυτό είναι που είπατε και αυτό που είπε ο κύριος Παπανικολάου, συνηθίζει το μάτι και το αυτή και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την παγίδα και τη διαιωνίζουμε και μπαίνουν και εκείνοι οι οποίοι, οι άλλοι που είναι λάτρεις στη συνέχεια. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Παπανικολάου?
2: Ναι, ακριβώς, δεν θα μπορούσα παρά να συμφωνήσω πλήρως με την κυρία Παχεδάκη, εννοείται. Ξέρετε, είναι η απευαισθητοποίηση ακριβώς αυτή που αναφέρατε. Όταν, ξέρετε, ο εγκέφαλός μας βομβαρδίζεται συνεχώς από βίαιες εικόνες, σταδιακά συνηθίζει. Έτσι, η συναισθηματική μας αντίδραση με κάποιο τρόπο εξασθενεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η περίφημη ενσυναίσθηση, η ικανότητα να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου, στη θέση του άλλου. Και έτσι φτάνουμε στο να θεωρούμε τη βία σαν κάτι φυσιολογικό ή αναπόθετο κομμάτι της καθημερινότητας, που προφανώς δεν είναι.
0: Κύριε Παπανικολάου, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Κυρία Παχεδάκη, ορίστε, κάτι θέλετε να πείτε?
1: Ναι, ήθελα να πω ότι ασφαλώς δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε το κακό. Όμως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μεγαλώσουμε τόσο πολύ το καλό το οποίο μπορεί να μας έρθει, ώστε να μην αφήσουμε χώρο καθόλου σε αυτό το κακό να ριζώσει μέσα, είτε στην ψυχή μας, την προσωπική, είτε στη ζωή μιας κοινωνίας, η οποία γαλουχείται από τέτοια κακά παραδείγματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι ας μεγαλώσουμε το καλό, ας μινιμάρουμε το κακό. Δυστυχώς συμβαίνει κάθε μέρα, όμως όλοι μαζί ας βοηθήσουμε, και η επιστήμη που αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τον κύριο Παπανικολάου, και από εμάς που εμείς σταματάμε πια να μετράμε περιστατικά. Εμείς μετράμε ζωές, κυρία Δουργεράκη, ζωές που σώθηκαν, που σώζονται καθημερινά. Γιατί έτσι μόνο νομίζω ότι αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν κουράστηκαν να επιμένουν, που δεν κουράστηκαν να λένε ότι ο δρόμος του καλού είναι αυτός, νομίζω ότι μόνο έτσι θα πρέπει να έχουμε κάθε μέρα μικρές νίκες. Διότι τη μεγάλη νίκη ίσως είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το κακό. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε μικρές νίκες που μπορεί να δώσουν επίσης δύναμη για το επόμενο βήμα, για το αύριο όλων.
0: Αυτό είναι το καλό. Και αυτό που είπατε, και χαίρομαι που συμφωνεί και ο κύριος Παπανικολάου, για τα δικά μας τα παιδιά, για αυτά που ζητάμε μέσα από τα παιδιά μας, μέσα από το σπίτι μας, έξω στη γειτονιά μας, έξω στην κοινωνία, έξω στα σχολεία, κύριε Παπανικολάου.
2: Ακριβώς, κυρία Δουργεράκη. Νομίζω συμφωνώ απόλυτα με έναν άνθρωπο που είναι στην πρώτη γραμμή κατά της βίας και της κακοποίησης, όπως η κυρία Παχεδάκη. Δίπλα σε αυτά τα πολύ σωστά που είπε, θα σας έλεγα Το πρώτο πράγμα, δύο πράγματα έτσι, επιγραμματικά. Ψηφιακή δίαιτα. Βάζουμε όριο στο χρόνο που αφιερώνουμε στην παρακολούθηση τέτοιων ειδήσεων, ξεκάθαρα, ξέρετε. Και το δεύτερο έχει να κάνει στο να εστιάσουμε στην ουσία και όχι στον αντιποσιασμό. Επιλέγουμε πηγές που μας ενημερώνουν έγκυρα, χωρίς να αναπαραγάγουν κάποιες μακάβριες λεπτομέρειες ή εργαλειοποιούν γενικότερα τον πόνο των θυμάτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο που λύσατε τις δικές μου τις αν θέλετε τις απορίες, απαντήσατε στους δικούς μου τους προβληματισμούς, γιατί το έθετα και στους ακροατές του Ράδιο 984 συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα, αλλά βλέπω ότι πραγματικά αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Να πάμε στη...

0: 100, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
3: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
2: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
2: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
2: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
2: Και στο lithi.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: σύσκεψη, προγραμματισμός μίας σύσκεψης. Τη γνωρίσαμε από τις προηγούμενες ημέρες από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης Τουρισμού, τον Γιώργο τον Αγρεμανάκη, αναφορικά με τις εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, οι οποίες θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Η συνάντηση αυτή είναι στις 11.30 το πρωί. Απλά σας το λέω για να το ξέρετε. Όλοι εσείς οι επιχειρηματίες που έχετε διαμαρτυρηθεί, που διαμαρτυρηθήκατε και το αποτέλεσμα ήταν να φύγουν και τα σειρματοπλέγματα γύρω από το συγκεκριμένο μνημείο. Μάλιστα, αν θα γυρίσετε πίσω και θα πάτε να ακούσετε στο YouTube και την συνέντευξη του κυρίου Αγρεμανάκη, θα τον ακούσετε να λέει ότι ενδεχόμενα μέσα σε όλες αυτές τις προτάσεις, γιατί θα είναι εδώ και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μαρία Μερτζάνη, ότι πιθανότατα η πρόταση ή ο στόχος να είναι αυτή η εργασία, αυτές οι εργασίες, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν αυτές οι εργασίες για τη συντήρηση του μνημείου, να πάνε και μετά το Σεπτέμβρη, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας ούτως ή άλλως και καλοκαιρινός και ταξιδιάρικος και τουριστικός και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση. Πριν από λίγο, αναφερόμενοι επίσης, και σας είπα ότι μπορείτε να το βρείτε στο neakrete.gr, αναφορικά με το πώς βαθμολογούνται οι δήμαρχοι στο ερώτημα ή στη δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr, πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από το δήμαρχο και στη θέση που βρίσκεται τέλος πάντων είναι η δική μας η δημοτική αρχή, ακούσατε να σας λέω ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του πολιτισμού γίνονται αρκετά θετικά βήματα με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά σε εκείνα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και έρχεται τώρα και με κουμπώνει εδώ και με στείνει στον τοίχο ακροατής, όπως ο οποίος λέει το εξής: αφού αναφέρεστε στον πολιτισμό, να μεταφέρετε στη δημοτική αρχή το εξής. Όποιος πάει στο πολιτιστικό κέντρο για να παρακολουθήσει κάποια από τις εκδηλώσεις, θα πρέπει να γνωρίζει το εξής, ότι για να μπεις μέσα σε αυτό τον υπέροχο χώρο θα πρέπει να λειτουργούν τα κλιματιστικά. Σε μία παράσταση των τελευταίων ημερών, μάλιστα και με παιδιά, υπήρχαν ακόμα και ατονίες, λιποθυμίες παιδιών εξαιτίας του ότι δεν με αυτή τη ζέστη λειτουργούσαν τα κλιματιστικά. Άρχισε να λέει τα κλασικά, είμαστε λίγο πιο ευτραφείς ή έχουμε κανένα 2 κιλά παραπάνω από ενδεχόμενα εσάς τους υπόλοιπους, τους λιανούς, μου είπε αυτός ο κύριος ο οποίος επικοινώνησε μαζί μας. Αλλά εγώ που θα έβαζα τα κιλά μου και που θα έβαζα τα πόδια μου, δηλαδή είναι απαγορευτικό για μένα το πολιτιστικό κέντρο επειδή έχω ένα άλλο σωματότυπο? Και επίσης αυτό το οποίο στέλνει ως μήνυμα στη δημοτική αρχή είναι εκεί στο κομμένο μπεντένι, δείτε τι θα γίνει με την καθαριότητα, γιατί υπάρχει σε εξέλιξη ένα σκουπιδαριό. Λέω για τα μηνύματα αυτά τα οποία έρχονται, με το που λέω καλημέρα, με το που λέω κάτι, που θα πω κάτι καλό ή κακό, και υπάρχει η δική σας πάντα η απάντηση. Και σταματάω σε 2 κυρίες από τον Δήμο Ηρακλείου, διότι η μία κυρία ζητάει απαντήσεις, η άλλη κυρία το πιθανότερο είναι ότι μάλλον θα μας δώσει απαντήσεις, και τις ευχαριστώ και τις δύο για την εδώ παρουσία τους. Καλημερίζω και την επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειου για σένα, την κυρία Μαρία Καναβάκη, όπως επίσης και την αρμόδια αντιδήμαρχο, την κυρία Στέλλα Αρχοντάκη. Κυρίες μου, καλημέρα σας από το Ράδιο 94.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ και τις δύο για την εδώ παρουσία σας. Νομίζω ακούσατε και τα προηγούμενα τα οποία είπε η κάθε μία από τη δική σας, από τη δική της την πλευρά, φαντάζομαι ότι αυτά τα οποία ανέφερα θα τα αξιοποιήσει για να γίνει το καλύτερο για όλους εμάς τους Ηρακλειώτες. Η κυρία Καναβάκη και η παράταξή της καταθέτουν για εισαγωγή και συζήτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μία σειρά ερωτημάτων αναφορικά με το του Κέντρου Αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν χρειάζεται να διαβάσω εγώ την ανακοίνωση. Από τη στιγμή που είναι παρούσα εδώ η κυρία Καναβάκη, παρακαλώ να σας ακούσουμε για να έχουμε και την απάντηση από την κυρία Αρχοντάκη και κυρία Καναβάκη.
2: Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στην Αντιδήμαρχο, στους ακροατές σας. Καταθέσαμε μία επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο. γιατί αφορά τη λειτουργία μιας κοινωνικής δομής, μιας δημοτικής κοινωνικής δομής, υπαρκτής, ήδη στημένης, δημιουργημένης στον Δήμο Ηρακλείου. Που καταρχήν θα πρέπει να αποσαφηνίσω ότι μακάρι να ήταν αχρίαστη και να μην έπρεπε να υπάρχει. Mm-hmm. Η δομή αυτή λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια παρέχοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες σε άστεγους συμπολίτες μας και γενικότερα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Πολιτικά είχε υποστηριχθεί τα προηγούμενα χρόνια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και επιτρέψτε μου να το γνωρίζω πολύ καλά, διότι είχα θητεύσει για αρκετά χρόνια αρμόδια αντιδήμαρχος. Η Δημοτική Αρχή σε προηγούμενο χρόνο, η παρούσα Δημοτική Αρχή, ήδη είχε αποφασίσει την μετατροπή του κέντρου αστέγων σε ένα άλλο τρόπο λειτουργίας για τον οποίο εμείς δεν συμφωνήσαμε και γι' αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν το είχαμε ψηφίσει. Θυμάμαι τότε ότι ως απαντήσεις από τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, όχι την κυρία Αρχοντάκη, είχαμε λάβει ότι χρειάζονται κάποιες απαραίτητες άδειες, εγκρίσεις κτλ. Για να συνεχιστεί η λειτουργία του. Όλο αυτό το διάστημα προφανώς αυτές οι κινήσεις και αυτές οι ενέργειες δεν έγιναν. Και πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι πλέον στο χώρο που είχε δημιουργηθεί το κέντρο αστέγων στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες. Επομένως από όλα αυτά πηγάζουν τα ερωτήματα που έχουμε καταθέσει. Καταρχήν ρωτούμε ποιος πήρε αυτές τις αποφάσεις, αν ενημερώθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Αστέγων, με τι κριτήριο πραγματικά, αν όντως έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να βρεθεί στέγη για αυτές, γιατί επιλέχθηκε, είναι πολιτική η επιλογή, γιατί να πάνε σε μια κοινωνική δομή και να μην βρεθεί ένας άλλος χώρος. Αν λειτουργεί το Κέντρο Αστέγων, τι υπηρεσίες ακριβώς παρέχει σήμερα που μιλάμε και σε κάθε περίπτωση εμείς πολιτικά αναρωτιόμαστε ποια είναι η πολιτική της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι αφορά την αστεγία και θέλω να πω ότι μία δομή που είναι σε λειτουργία, που έχει δομηθεί, που έχει εξελιχθεί, που έχει στηριχθεί με πολύ κόπο όλα αυτά τα χρόνια και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού που δεν περισσεύει στο Δήμο Ηρακλείου αλλά και σε επίπεδο ιδίων πόρων του Δήμου Ηρακλείου, γιατί επί της ουσίας καταργείται σήμερα που μιλάμε ως πρώτος Δήμος στην Κρήτη και τέταρτος στη χώρα να μην διαθέτουμε υπνοτήριο για νυκτέρευση και κάποιες άλλες υπηρεσίες που μέχρι πρόσφατα μπορούσε και μπορεί το κέντρο να προσφέρει σε αδύναμους συμπολίτες μας.
0: Από το να κάνουν το μπάνιο τους θέλετε να πείτε μέχρι να πλέουν τα ρούχα τους.
2: Εμείς ρωτάμε και περιμένουμε τις απαντήσεις τι υπηρεσίες παρέχονται σήμερα που μιλάμε, γιατί επιλέχθηκε, αν επιλέχθηκε να καταργηθεί αυτή η δομή και είμαστε καλοκαίρι. Ξέρετε, το κέντρο αστέγων ανάμεσα στις λειτουργίες, τις υπηρεσίες που παρήχε ήταν και η προστασία των ευάλωτων ομάδων σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Μπορούσε ένας άστεγος να πάει σε περιόδους που έκανε πολύ κρύο ή σε καύσωνα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και να μείνει εκεί. Όλα αυτά, η προηγούμενη δηλαδή λειτουργία του κέντρου αστέγων, που επαναλαμβάνω είναι μια δημοτική δομή, αυτόνομη, ανεξάρτητη, στηριζόμενη στο Δήμο Ηρακλείου και είχε στηθεί με πολύ κόπο και πολύ αγώνα. Γιατί μετατρέπεται και ποια είναι η προοπτική στο θέμα της αστεγίας από τη Δημοτική Αρχή?
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η ερώτησή μας σε πρώτη φάση με όλα τα υποερωτήματα που θέτουμε και θέλω να καταθέσω επίσης, επειδή γνωρίζω ότι οι άστεγοι θέλουν μια ειδική προσέγγιση, γνωρίζουμε πολλές περιπτώσεις που δεν επιθυμούν οι ίδιοι και δεν μπορεί να εξαναγκάσει και κανέναν να πάει να διαμείνει κάπου που δεν θέλει αυτοβούλος. Θέλουν μια ειδική προσέγγιση, θέλει μια προσπάθεια όλο αυτό. Πολλές φορές το κέντρο αστέγων δεν είχε, αν θέλετε, τον αριθμό των ατόμων για τον οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί. Αυτό όμως ελπιδοφόρο δεν είναι, γιατί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άστεγοι. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε. Όμως η άποψή μας είναι ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τη δομή. Δεν είναι κόστος όφελος, πόσοι θα μπουν και μας συμφέρει. Και από εκεί και πέρα να σχεδιάζονται οι όποιες πολιτικές παράλληλα.
0: Μάλιστα.
2: Όμως καταργήθηκε μια δομή.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε τις απαντήσεις άμεσα και θα τις πάρετε άμεσα τις απαντήσεις και ακούει και ο κόσμος από την αρμόδια αντιδήμαρχο την σημερινή, την κυρία Στέλλα Ερχοντάκη. Παρακαλώ σας ακόμα.
1: Ναι, κυρία Δουλγεράκη, έχει δίκιο σε αυτά που είπε η κυρία Καναβάκη, σε κάποια από αυτά που είπε θέλω να σας πω. Η δομή ξεκίνησε να λειτουργεί με πρόγραμμα το οποίο λειτουργούσε η Ένωση Γυναικείων Σωματείων. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή όταν ανέλαβε, 1-2 χρόνια μετά, σταμάτησε το πρόγραμμα εκείνο και πραγματικά ανέλαβε και συντηρούσε το κέντρο αστέγων με βραδινή, με διανυκτέρευση, με ασφάλεια όλη μέρα στο οίκημα, στο κτίριο που είναι σήμερα και που ξέρουμε ως κέντρο αστέγων στο αεροδρόμιο. Όμως πρόσφατα πήγε εκεί η Υπηρεσία Κοινωνικής Μέρημνας, διότι το κτίριο της Αμβρόζιο υπέστη μεγάλες φορές, έπεσε το ταβάνι και έπρεπε κάπου να μετακινηθεί άμεσα. Μετακινήθηκε εκεί. Προηγούμενα όμως είχε μετακινηθεί στο κτίριο αυτό το κέντρο Ρωμά, το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά την περιοχή, είναι κοντά στον καταβλισμό και βολεύει, θα έλεγα, και τους ωφελούμενους και τους υπαλλήλους. Όμως, με τις σύγχρονες προδιαγραφές, το κέντρο αστέγων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχει καταγγελία από την περιφέρεια, η οποία, να πούμε την αλήθεια, είχε δείξει μια ανοχή τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τη λειτουργία του κέντρου. Γιατί ένα κέντρο αστέγων που λειτουργεί σε 24-ωρη βάση δεν μπορεί να έχει έξω από τα υπνοτήρια την τουαλέτα, το ντουζ ή την κουζίνα. Αυτό το κτίριο του αεροδρομίου είναι ένα πρόχειρο κτίριο, θα έλεγα. Μην κοιτάτε που το συντηρούμε γιατί μας χρειάζεται και γιατί δεν έχουμε πολλά κτίρια για να στεγάσουμε είτε υπηρεσίες είτε δομές. Δεν μπορεί λοιπόν να λειτουργεί πλέον με αυτή τη μορφή. Εγώ έχω αναλάβει, όπως ξέρετε, από την 1η-1η, ήδη είμαι στη διαδικασία.
0: Ήρθε δηλαδή, με συγχωρείτε, ήρθε έλεγχος δηλαδή από την περιφέρεια και είπε ότι από τη στιγμή που είναι έξω από τον χώρο όπου μπορούν να κοιμηθούν τα ντους, η τουαλέτα, ο χώρος όπου μπορεί να παρασκευαστεί ένα γεύμα, κρίνεται ακατάλληλο για ποιους λόγους? Για λόγους δημόσιας υγείας, γιατί μπορεί να πέσει με κάποιος εσωτερικός στίχος, γιατί είναι επικίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς? Τι εννοούσε?
1: Θα σας πω, κυρία Δουλγεράκη, όλες οι δομές που λειτουργούν, λειτουργούν με κάποιες προδιαγραφές. Δηλαδή, αν έχεις 15-20 άτομα άστεγους ή άλλους ωφελούμενους, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 5-6-7 δωμάτια για να μπουν τα κρεβάτια. Πρέπει να έχεις ένα χώρο συνάντησης, πρέπει να έχεις ένα χώρο ιατρείου. Όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα στη δομή. Δεν μπορεί ο ωφελούμενος τη σήμερα η μέρα να βγαίνει από το δωμάτιό του, να περνάει από τον ακάλυπτο χώρο, τον ελεύθερο, και να πηγαίνει για την ανάγκη του ή να κάνει τον ντους κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι προδιαγραφές δίνονται από το κράτος, από την περιφέρεια, και πρέπει να τηρηθούν. Η περιφέρεια, αλήθεια, όλα τα χρόνια έδειξε μία ανοχή στο θέμα αυτό. Κάποια στιγμή είπε ως εδώ, θα πάρετε πρόστιμα, θα γίνουν διάφορα.
0: Μάλιστα.
1: Σταμάτησε λοιπόν το 24 με τον προηγούμενο αντιδήμαρχο. Με τη λογική αυτή σταμάτησε η δομή προκειμένου να βρεθεί ένας νέος χώρος για να εγκατασταθεί.
0: Ναι.
1: Εγώ, όπως ξέρετε, είμαι 6 μήνες τώρα σε αυτή την αντιδημαρχία. Έχει ήδη βρεθεί ο χώρος.
0: Ποιος είναι ο χώρος αυτός?
1: Δεν μπορούμε να σας το πούμε, δεν μπορώ να σας το πω τώρα, γιατί είμαστε στη διερεύνηση του πώς η δόμηση μπορεί να έχει ο χώρος αυτός, πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η δόμηση αυτή. Το μόνο που έχω αυτή τη στιγμή είναι το τοπογραφικό στα χέρια μου και έχω μια συνεννόηση με μηχανικό για το τι μπορεί να χτιστεί σε αυτό. Η περιφέρεια έχει βγάλει
0: υπάρχει δηλαδή οικόπεδο αυτή την ώρα, θέλετε να πείτε, στο οποίο θα δημιουργηθεί από την αρχή με βάση τις προδιαγραφές που εσείς λέτε,
1: που μας δίνει η περιφέρεια,
0: που σας δίνει η περιφέρεια, ένας νέος χώρος φιλοξενίας αστέγων. Αυτό λέτε?
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Που εμείς υπολογίζουμε ότι οι άστεγοι είναι περίπου 15 με 20 άτομα, γιατί πρέπει να σας πω ότι από το 2015 το πρόγραμμα που λειτουργεί, το Στέγαση και Εργασία, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ένταξη κάποιων ανθρώπων και να βρουν στέγη και να βρουν εργασία. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε μεγάλο είναι η μείωση του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή, του προσωπικού δηλαδή που μπορεί να εξυπηρετήσει μία δομή 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί ξέρετε, μία τέτοια δομή για να λειτουργήσει θέλει αποφύλαξη μέχρι γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, για να είναι μία ολοκληρωμένη δομή και να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν, όπως καταλαβαίνετε, πολλές ιδιαιτερότητες.
0: Κυρία, ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Κυρία Ερχοντάκη, λύστε μου στο πρακτικό μέρος του ζητήματος, γιατί φαντάζομαι ότι είναι κλασική ερώτηση αυτή που θα περιμένατε κάποιος να σας θέσει. Έχουμε βρει τον νέο χώρο για την ανέγερση ενός νέου κτηρίου για την φιλοξενία των αστέγων. Λέτε ότι αυτή την ώρα έχουμε 15 στο Ηράκλειο. Ωραίο που θέτει η περιφέρεια. Σε τι χρονικό ορίζοντα αυτό το βάζετε μέσα στο δικό σας το πλάνο, σε ό,τι έχει να κάνει έτοιμο το κτίριο, φιλοξενούνται οι άστεγοι? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, με σαφή απάντηση θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, διότι εμπειρότατοι είσαστε και στα πολεοδομικά και λόγω και της επαγγελματικής σας της ιδιότητας, αλλά και από την άλλη μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα αυτοί οι 15 άνθρωποι, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο θέμα και στο πρόγραμμα για την στεγαστική τους τη συνδρομή, πώς θα εξυπηρετούνται από το να κάνουν ένα μπάνιο μέχρι να πλένουν τα ρούχα τους?
1: Αυτή τη στιγμή, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται από το υπάρχον κέντρο αστέγων που μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους, να κάνουν ντους και να πάρουν και κάποιο πρωινό.
0: Εκεί δηλαδή που είσαστε τώρα και εσείς ως διοικητικές υπηρεσίες, λέτε.
1: Αυτές οι υπηρεσίες δεν σταματήσαν καθόλου. Ακόμα και από τότε που θεωρητικά έκλεισε το κέντρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να γίνει η νέα δομή. Όσον αφορά τη νέα δομή, είμαστε στη συζήτηση με το μηχανικό και με την πολεοδομία μετά. Ακόμα είμαστε με το μηχανικό για να δούμε τι μπορεί να χτιστεί και να χτιστεί ή να ανεγερθεί με προκάτ κατασκευές που είναι πάρα πολύ γρήγορες, πολύ σύντομες και επιτρέπονται από τον νόμο. Γιατί οι σταθερές κατασκευές με οικοδομές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα καθυστερήσει.
0: Πάτε σε ορίζοντα 1,5-2 χρονών.
1: Περίπου.
0: Στο περίπου. Κυρία Καναβάκη, τι λέτε σε όλα αυτά?
2: Κυρία Δουργεράκη, δεκτά σε ένα βαθμό αυτά που είπε η κυρία Αρχοντάκη και κατανοητά, γνωρίζοντας πολύ καλά γραφειοκρατικές και λοιπές διαδικασίες. Αυτό που θέτουμε εμείς και που σας είπα και προηγουμένως είναι ότι εμείς καταρχήν διαφωνήσαμε εξ αρχής από την προηγούμενη μετατροπή του κέντρου αστέγων. Ακόμα και αν υπήρχαν θέματα εγκρίσεων ή αδειοδοτήσεων, θεωρούμε ότι το θέμα είναι πολιτικό, ότι θα μπορούσε να διευθετηθεί με ένα πολιτικό, αν θέλετε, τρόπο, και από εκεί και πέρα παράλληλα, αν υπήρχε η βούληση, το κέντρο και όπως τις διαβεβαιώσεις τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις είχαμε λάβει από τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, ότι θα τρέξουμε τις διαδικασίες και τα λοιπά, θα μπορούσε σήμερα, έχει περάσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, να είχαν προχωρήσει πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει προχωρήσει όμως τίποτα, άρα δείχνει ότι ήταν μια απόφαση πιθανότατα ενδεχομένως η λιμένη της μετατροπής ή της παύσης λειτουργίας του παρόντος κέντρου αστέγων.
0: Τι προτείνετε για αυτή την ώρα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν?
2: Εμείς προτείνουμε τα εξής. Επαναλαμβάνω, για μας δεν θα έπρεπε
1: να σας διακόψω μισό λεπτό, κυρία Δουλγεράκη και κυρία Καναβάκη. Θα έκλεινε το κτίριο ούτως ή άλλως με απόφαση της περιφέρειας. Γιατί η περιφέρεια είπε αρκετά.
2: Έπρεπε... Αυτό, κυρία Δουλγεράκη και κυρία Αντιδήμαρχε, είπα ότι εδώ μπορεί να γίνει και πολιτική παρέμβαση. Μιλάμε για ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα και γνωρίζουμε πολύ καλά και εμείς από το παρελθόν πόσες δυσκολίες έχουμε αντιμετωπίσει σε κοινωνικά ζητήματα και πώς με βούληση του Δημάρχου και της εκάστοτες Δημοτικής Αρχής μπορούν αυτά να διευθετηθούν.
0: Τι προτείνετε λοιπόν, για πηγαίνετε σε αυτό που σας ρώτησα.
2: Προτείνω καταρχήν το εξής. Είναι λάθος που έχει επιλεγεί για χώρο στέγασης υπηρεσιών μία δομή η οποία υπάρχει και είναι στημένη. Το κέντρο Ρωμά και η υπηρεσία που τώρα στεγάζεται θα πρέπει να βρεθεί ένας άλλος χώρος να μετακομίσουν εκεί και να συνεχίσει τη λειτουργία του το κέντρο αστέγων να μπορεί να παρέχει διανυκτέρευση, να δούμε σε πολιτικό επίπεδο πώς αυτό μπορεί να διευθετηθεί, διότι προφανώς η νομιμότητα είναι ζητούμενο, κανείς δεν λέει το αντίθετο. Και ο χρονικός ορίζοντας που ακούσαμε και από την Αντιδήμαρχο και που όλοι ξέρουμε, και επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ δεν θεωρώ, γνωρίζοντας διαδικασίες, ότι θα είναι 1,5 με 2 χρόνια, μακάρι να είναι. Τι γίνεται μέχρι τώρα? Ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη, ο τέταρτος στην Ελλάδα, δεν θα διαθέτει υπνοτήριο, δομή διανυκτέρευσης? Ακούστε και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση και εδώ δεν θα έρθουμε σε αντιπαράθεση για τέτοια θέματα. Εδώ θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να δούμε πώς μπορεί αυτό το θέμα να επιληθεί. Εμείς έχουμε αυτή τη διάθεση. Τα ερωτήματα τα θέτουμε σε μια δημοτική αρχή που με δήμαρχο τον Αλέξη Καλοκυρινό, που έχει συνδέσει και καλό στο όνομά του με την κοινωνική προσφορά στην πόλη, πρέπει να υπάρχουν αυτά τα θέματα εδώ με λύσεις και όχι με πάυσεις. Θεωρούμε ότι μπορούμε να δούμε πώς στην παρούσα φάση το κέντρο αστέγων, αν υπάρχει η πολιτική βούληση, μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του, μπορεί
0: σε κάποιο άλλο χώρο, μέχρι να υπάρχει ο δικός του χώρος, θέλετε να
2: και
0: πείτε.
2: Είμαστε εδώ προφανώς να στηρίξουμε, να ενισχύσουμε, να αναβαθμιστεί αυτή η υπηρεσία παροχή.
0: Μάλιστα.
2: Του κέντρου αστέγων.
0: Κατανοητό. Εγώ ρωτάω, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, με το χρόνο να με περιορίζει, κυρία Ερχοντάκη, αν αυτό το τελευταίο που αναφέρει σαν πρόταση η κυρία Καναβάκη και με η παράταξή της, μπορεί αυτή την ώρα να σταθεί στο μέτρο του δυνατού και έτσι όπως εσείς...
1: Κυρία Αντολγεράκη, ναι, είμαστε πολύ κοντά στο να μετεγκατασταθεί η υπηρεσία, έχει βγει προκήρυξη για την έβρεση χώρου. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να βρεθεί ο χώρος αυτός, που σημαίνει ότι θα γίνει η μετεγκατάσταση και να λειτουργήσει, μέχρι να γίνει το νέο, η νέα δομή, να λειτουργήσει η σημερινή, το παλιό αστέγον, τη σημερινή δομή, ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας, γιατί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν αποκλειστεί οι άνθρωποι ούτε από το πλυντήριο, ούτε από το ντουζ, ούτε από την κουζίνα. Λειτουργεί ακόμα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ένα μεγάλο πρόβλημα που θέλω να σας πω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να μπαίνουν σε τέσσερις τείχους. Έχουν ένα ιδιαίτερο ψυχισμό που χρειάζεται μια πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση.
0: Και αυτό είναι αλήθεια και το έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς. Κάνουμε το ρεπορτάζ. Να σας ρωτήσω το εξής, για να μου λύσετε. Να μου λύσετε την απορία μου, κυρία Αρχοντάκη, είναι το τελευταίο που ρωτώ. Αυτός ο χώρος ο καινούριος, με την κατάσταση, δεν ρωτώ που θα είναι ο χώρος, λέω το εξής. Μέχρι να έχετε αυτό το καινούριο χώρο, θα εξυπηρετεί και τους αστέγους με ό,τι οι υπηρεσίες μπορούν σωστά να έχουν και για αυτούς που το επιθυμούν, όπως θα είναι και κέντρο για τους Ρωμά? Δηλαδή θα έχει μέσα και τις δύο υπηρεσίες?
1: Ακούστε, το κέντρο Ρωμά καταλαμβάνει 5 ή 6 γραφεία. Τα υπόλοιπα γραφεία, τους υπόλοιπους χώρους τους έχει τώρα η υπηρεσία κοινωνικής μέρημνας, όμως το ντουζ, οι τουαλέτες, η κουζίνα είναι ανεξάρτητες. Σας είπα ότι είναι στον έξω χώρο από αυτή
0: Ναι, εγώ ρώτησα εάν θα έχει μέσα, εάν ο νέος χώρος θα μπορεί να εξυπηρετεί και τους μεν και τους αδε. Αυτό
1: όχι,
0: ρώτησα.
1: Όχι, μόνο τους άστεγους.
0: Μόνο τους άστεγους.
1: Ο νέος χώρος θα είναι δομή αστέγων.
0: Πότε αυτό?
1: Όπως επίσης ασχολούμαστε για τη δομή κακοποιημένων γυναικών. Μία νέα δομή που θα έχει την αποκλειστική κυριότητα και χρήση ο Δήμος. Δεν τα έχουμε αφήσει, υπάρχουν δυσκολίες και οι περισσότερες και μεγαλύτερες δυσκολίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι στη στελέχωση και στη χρηματοδότηση της ανέγερσης, του στισήματος δηλαδή των δομών.
0: Τελευταίο σχόλιο από την κυρία Καναβάκη, παρακαλώ.
2: Κυρία Δουλγεράκη, θα έλεγα, αλλά δεν είναι δόκιμο, ότι είναι μια ευχάριστη εξέλιξη τα λεγόμενα της Αντιδημάρχου. Δεν είναι δόκιμο υπό την έννοια ότι είναι ένα κοινωνικό θέμα και αντιλαμβάνεστε ότι κανείς δεν χαίρεται όταν υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Θέλω να πω και για το θέμα της τελέχωσης και της φύλαξης που αναφέρθηκε. Αυτό πάντοτε υπήρχε, γι' αυτό και υπήρχε πρόβλεψη στον προϋπολογισμό και το κτίριο φυλασσόταν με ίδιους πόρους του Δήμου από ιδιωτική εταιρεία που προέκυπτε μέσα από διαγωνισμό. Και σε ό,τι αφορά το στελεχειακό δυναμικό, που όντως ο Δήμος εκεί αιμορραγεί και έχουμε θέμα σε όλες τις υπηρεσίες, ήταν ξεκάθαρα και εκεί πολιτική βούληση. Θυμάμαι, ήμουν αντιδήμαρχος. Ήταν πολύ δύσκολο να πείσουμε υπαλλήλους να πάνε στο κέντρο αστέγων, να φύγουν από εκεί που υπηρετούσαν, να βρεθούν αν θέλετε, διότι προφανώς η κοινωνική υπηρεσία, και πρέπει να τους συγχαρούμε εδώ, όλα αυτά τα χρόνια δίνει τον καλύτερο της σε αυτό και σε αυτό που είπε η κυρία Αρχοντάκη και το είπα και εγώ, κάνει μια πραγματικά επιστημονική και επαγγελματική προσέγγιση στους αστέγους, που είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία και θέλει έναν ιδιαίτερο χειρισμό. Νομίζω, κύριε, και επαναλαμβάνω και κλείνω, ότι αν θέλουμε το θέμα να διευθετηθεί, να λυθεί, και αν πραγματικά έχουμε όλοι εμείς τη βούληση να υπάρχει κέντρο αστέγων στο Δήμο Ηρακλείου, πάντοτε, τώρα με αυτή τη μορφή, αργότερα με μια πιο βελτιωμένη, νομίζω ότι μπορούμε να καθίσουμε και να βρεθεί η λύση με διάθεση να ανταλλάξουμε απόψεις. Όλοι είμαστε χρήσιμοι και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια τομή και να υπάρχει αυτή τη στιγμή
0: ή άλλως μια γι' αυτό τομή σας,
2: που ακόμα και έναν άνθρωπο να χρειαστεί να φιλοξενήσει, να τον διαθέσει.
0: Σωστά. Ούτως ή άλλως περί χρησιμότητας και λοιπά, σαφέστατα και είσαστε όλοι χρήσιμοι, αρκεί να το επιθυμείτε, διότι γι' αυτό
1: κανένα
0: και το λόγο σας έχει... Γι' αυτό έχουμε ψηφίσει τους δημοτικούς μας άρχοντες, για να κάνουν το καλύτερο για εμάς. Κυρία Καναβάκη...
2: Έτσι, και... Για να μην παρερμηνευτεί αυτό που είπα, το είπα προφανώς για να ξεκαθαρίσω ότι η διάθεσή μας, και καταθέτοντας την ερώτηση, είναι να ενημερωθούμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Νομίζω είχατε άμεσα ενημέρωση από το Ράδιο 984 και επειδή ακούσατε τον πρόλογό μου, δείτε τι θα κάνετε με αυτό το έρμο το πολιτιστικό, με τα κλιματιστικά που δεν λειτουργούν, με τον περιβάλλοντα χώρο ο οποίος δεν είναι καθαρός και όλα αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας. Γιατί είναι κρίμα να υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και να μην έχουμε εκείνους τους ωραίους χώρους. Και επίσης, δείτε τι γίνεται με αυτό το έρμο το κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο σαν χώρο. Εσείς ξέρετε τα καλύτερα. Και τα περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο.
1: Ναι. Κυρία Δουλγεράκη, να σας πω μια τελευταία κουβέντα. Προσπαθώ, τουλάχιστον είμαι αυτής της νοοτροπίας, να κάνω μια σωστή δουλειά μέσα σε προδιαγραφές που υπάρχουν και όχι λύσεις εμβαλωματικές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ελπίζω και εύχομαι να ολοκληρωθεί σύντομα.
0: Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84. Η ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr.

0: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
1: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
0: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
7: Με ακούσατε στην αρχή της εκπομπής να σας λέω ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πως απευθύνει ένα κάλεσμα σε όλους εσάς, γονείς και μαθητές, σε μια εκδήλωση ενημέρωσης που θα γίνει την Τρίτη που μας έρχεται, 7 Ιουλίου, εδώ στο Ηράκλειο και στο ξενοδοχείο Μέγαρο, για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με τα προγράμματα σπουδών. Έτσι, ευθύς αμέσως θα δώσω τον λόγο στην κυρία Ευαγγελία Χαραλάμπους. Θα την ευχαριστήσω που είναι κοντά μας τηλεφωνικά για να σας δώσει όλα αυτά τα οποία χρειάζεστε ως πληροφορίες για αυτή την εκδήλωση. Η κυρία Χαραλάμπους είναι σύμβουλος εισδοχής ιατρικών επιστημών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πολύ καλημέρα σας από το Ηράκλειο.
8: Καλημέρα και σε εσάς.
7: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε όλες εκείνες τις συμβουλές, τις πληροφορίες πολύ περισσότερο, οι
8: ακριβώς,
7: οποίες
8: ναι.
7: Απαιτούνται, κυρία Χαραλάμπους, για τις οικογένειες, για τους μαθητές που έχουν μέσα στο μυαλό τους πραγματικά τις σπουδές στην Κύπρο και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
8: Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου πλέον και η Κύπρος φυσικά αποτελούν έτσι ένα διεθνή εκπαιδευτικό κόμβο στις επιστήμες υγείας. Υπάρχει υψηλή ποιότητα σπουδών, ευρωπαϊκά στάνταρτς, κοινή γλώσσα, φυσικά και κουλτούρα για τους Έλληνες φοιτητές, πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Έτσι από τον πρώτο καιρό έχουμε μια διεθνή εμπειρία και φυσικά πτυχία με διεθνή αναγνώριση και προοπτικές καριέρες στο εξωτερικό. Άρα και πως πλέον δεν είναι απλά μια εναλλακτική, είναι μια στρατηγική επιλογή με σπουδές, με αξία και αποκτώντας έτσι ένα πολύ ισχυρό πτυχίο.
7: Κυρία Χαραλάμπους, ούτως ή άλλως αυτό είναι η μεγαλύτερη αγωνία και των μαθητών αλλά και της ίδιας της οικογένειας, αλλά πρωτίστως των μαθητών, πως οι σπουδές τους μπορούν αυτή την ώρα να έχουν ένα άμεσο αποτύπωμα και στην αγορά εργασίας με το που θα τελειώσουν τις σπουδές, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται και πως τα πράγματα αυτή την ώρα μεταξύ τους δεν ταιριάζουν και πάρα πολύ.
8: Ναι, η αγορά εργασίας είναι ένα από τα προβλήματα που θα λέμε ότι οι περισσότεροι σπουδαστές έχουν αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την αρχή βοηθάει τους φοιτητές σε αυτήν εδώ την διαδικασία. Ξεκινάμε πολύ πιο πριν, προσπαθώντας να τους βοηθήσουν με την κατάλληλη επιλογή του προγράμματος των σπουδών, με την εισδοχή, τη στέγαση, την καθοδήγηση, έτσι ώστε στην πορεία να τους δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια και να ολοκληρώσουν σωστά το πτυχίο τους, αλλά και στην πορεία να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας.
7: το διεθνείς ευκαιρίες και πώς ανοίγονται αυτές οι διεθνείς ευκαιρίες στην αγορά εργασίας είναι νομίζω το καλύτερο που θα μπορούσε κάποιος αυτή την ώρα να θέλει να συζητήσει, να πάρει περισσότερες πληροφορίες μαζί με την πρακτική εξάσκηση που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών, έτσι δεν είναι?
8: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αν μιλάμε συγκεκριμένα και για το πρόγραμμα της ιατρικής, τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα στα τελευταία τους χρόνια να κάνουν και το κλινικό τους κομμάτι σε διάφορα νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα, όχι μόνο Ελλάδα-Κύπρο, αλλά ακόμα και στο εξωτερικό. Και για όλους τους υπόλοιπους κλάδους, μέσα από το γραφείο καριέρας, που υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό δίκτυο συνεργασιών, δίνουμε τους φοιτητές μας την ευκαιρία να αποκτήσουν την εμπειρία και να είναι πιο ανταγωνιστική αργότερα στην αγορά εργασίας.
7: Και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει και παράρτημα στο εξωτερικό, ειδικότερα στη Φραγκφούρτη.
8: Βεβαίως. Είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που προχώρησε σε ίδρυση παραρτήματος στη Φραγκφούρτη το 2022. Εδώ να αναφέρουμε ότι στη Φραγκφούρτη δεν υπάρχει μόνο το πρόγραμμα της ιατρικής αυτή τη στιγμή. Φέτος προσφέρονται και άλλα προγράμματα όπως είναι οι βιοιατρικές επιστήμες, η διατροφή, η διαιτολογία, η φυσιοθεραπεία, καθώς επίσης μεταπτυχιακό όπως είναι η βιολογία του καρκίνου και διδακτορικές σπουδές όπως είναι οι ιατρικές επιστήμες. Και φυσικά τα παιδιά της ιατρικής μπορούν να έχουν πρόσβαση στο γερμανικό σύστημα υγείας, το οποίο είναι και ένα από τα πιο προηγμένα στην Ευρώπη. Έτσι κάνουν την κλινική πρακτική τους εκεί.
7: Επειδή καταλαβαίνω ότι πραγματικά όλα αυτά ενδιαφέρουν και οικογένειες και μαθητές, δώστε μας αν μπορείτε περισσότερες πληροφορίες, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί θα λυθούν πολλές απορίες για αυτή την εκδήλωση η οποία προγραμματίζεται για την 3η 7 Ιουλίου στο Ηράκλειο.
8: Την 3η λοιπόν 7 Ιουλίου στο ξενοδοχείο Μέγκαρον θα βρισκόμαστε εκεί για να γίνει μια παρουσίαση όλων των προγραμμάτων αλλά και όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να σας γνωρίσουμε από κοντά και να μιλήσουμε και για τα κριτήρια εισδοχής που έχει ο κάθε κλάδος και ποια είναι η διαδικασία που μπορεί να κάνει ο καθένας από εσάς για την ομαλή έτσι εισδοχή στο Πανεπιστήμιο. Επίσης θα δοθούν πληροφορίες για την στέγαση καθώς φυσικά και για την μετέπειτα απορρόφηση των παιδιών στην αγορά εργασίας.
7: Δεν θα είναι πληροφορίες μόνο με ό,τι έχει να κάνει με την ιατρική αλλά για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών.
8: Για όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
7: Χρειάζεται να δηλώσω συμμετοχή, κυρία Χαραλάμπους?
8: Θα μπορούσαν να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρ' όλα αυτά, εάν για κάποιο λόγο δεν προλαβαίνουν ή αυτό δεν είναι εφικτό, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε όλους εκεί.
7: Ωραία. Ξενοδοχείο λοιπόν Μέγαρον, 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε και ακούτε αυτή τη συζήτηση και αυτές τις πληροφορίες που σας δίνει η κυρία Χαραλάμπους μέσω του Ράδιο 984 για αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Στην ζεστή μας καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.

Καιρός λοιπόν για σήμερα καλοκαιρινός, υδράργυρος μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον στα νότιο-ανατολικά διαμερίσματα της Κρήτης. Άνεμο στα 4 με 5 κατά τόπους 6 μποφόρ έρχεται μπροστά μας το Σαββατοκύριακο. Άντε, καιρός για βουτιές. Να είστε καλά όλοι σας. Ήμασταν στο στούντιο εδώ του Ράδιο 984, παρέα με τον Νίκο Σφακιανάκη, κοντά σας σε λίγο Γιώργος Σαχίνης. Καλημέρα, καλά να περάσετε.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
9: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Ωχ, φτάσαμε!
12: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
16: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
16: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
16: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
16: Και στο lithi.gr.
17: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
17: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
17: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
18: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
20: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Την αντίθεσή του στην σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην εγκαταστάσεις της επιχείρησης Κουλούδη εκφράζουν κατοικοί της περιοχής. Ζητούν να επανεξεταστεί η χωροθέτησή της, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της θα επηρεάσει την καθημερινότητα και το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων. Ευρεία σύσκεψη για τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, συγκαλεί σήμερα το πρωί ο Δήμος στη Λότζια. Με 55 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθετία ενισχύεται η περιφερειακή πυροσβεστική διοίκηση Κρήτης, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας. Συνθήκες αυξημένης πίεσης καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού. Η πληρότητα έφτασε χθες στο 186% σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έντονη ανησυχία για την πορεία της κτηματογράφησης στη Δυτική Κρήτη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη στις αναρτήσεις και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου αγοριού συνελήφθη 58χρονο σε χωριό της Ενδοχώρας του Ηρακλείου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης κατατάσσεται η Ελλάδα ως προς τον καθαρό πλούτο των νέων ηλικίας 16 έως και 34 ετών. Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών με 72 δόσεις ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα το πρωί την Ινδονησία. Αιματηρός ο απολογισμός στην Βενεζουέλα. Καταγεγραμμένοι νεκροί μέχρι στιγμής 2.590.
20: 9.84. Ο καιρός.
21: Καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη. Ανέμοι βόρειο-βορειοδυτική έως τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες στους 35 βαθμούς Κελσίου.
20: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

γελίο η απόσταση είναι μικρή. Από το γελίο όμως το σοβαρό η απόσταση είναι τεράστια. Η επικοινωνιακή διαχείριση του κάθε είδους ερειπίων δεν αποτελεί πολιτική. Οι πολίτες δεν χρειάζονται άλλους θεατρινισμούς και δει στα τηλεπαράθυρα, ούτε υποσχέσεις κατόπιν εορτής, αλλά πραγματική δικαιοσύνη, ασφάλεια και κάποιον να αναλαμβάνει τις ευθύνες αντί να τις μεταθέτει στο παρελθόν. Σας έχω πρώτα την είδηση του Γκαλά. Εν όψη της 4ης Ιουλίου που είναι αύριο, η δεξίωση για τη 25η επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έγινε στην πρεσβευτική κατοικία, αλλά στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος χθες. 3.000 λέει προσκλήσεις έβγαλε η Κίμπερλι. Όχι, δεν τραγούδησε ο Αργύρος ή τραγούδησε Νικό, δεν ξέρεις. Αλλά το τι ντύσιμο ενδυματολογικά κυκλοφόρησε, όλες οι κυρίες και οι κύριοι που σέβονται την υπόλοιψη της εμφάνισης, ας πάρουν μια ιδέα. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους, ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η Πρόεδρος του Κόμματος Ελπίδα Μαρία Καριστιανού, οι υφυπουργοί Κώστας Κατσαφάδος, Χρήστος Δερμετζόπουλος, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών Κιεδίκογλου και μετά ο επιχειρηματικός, εφοπλιστικός, καλλιτεχνικός και της showbiz Κόσμος. Σε ειδικό VIP χώρο. Μέχρι το απόγευμα παίζανε τρομοκρατία, αντιτρομοκρατία, φασίστες, αντιφασίστες. Αλλά είμαστε μια χώρα πιο προοδευμένη και όχι Βαλκάνια. Γιατί στην Αλβανία 2 μήνες τώρα συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από την έγκριση του θέρετρου των Τραμπ Κούσνερ στο Σβέρνετς. Σβέρνετς, το σωστό. Και χθες είχαμε νέους καυγάδες ξύλο, ματ, βίαιη καταστολή έξω από το Αλβανικό Κοινοβούλιο. Οι Αλβανοί πολίτες δεν μπαίνουν στο σπίτι 2 μήνες τώρα. Σε είναι Βαλκάνι. Στην Ελλάδα έχουμε νέα κόλπα για την αποκάλυψη της φοροδιαφυγής και το ψηφιακό πελατολόγιο. Νικολή, είσαι για κανένα γάμο τώρα, τίποτα, βάφτιση, όχι. Μετά το πελατολόγιο στα συνεργεία επισκευή, συντήρηση οχημάτων, φανοποιία, πλυντήρια οχημάτων, επιχειρήσει ενοικιάσεως αυτοκινήτων, πάρκινγκ και άλλες επιχειρήσεις, έφτασε η ώρα για εταιρείες catering που δραστηριοποιούνται σε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση. Άλλωστε εκλογές το Μάρτιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σε νέα συνέντευξη στο Liberal. Αρχές φθινοπόρου, Οκτώβρη μεριά, γάμοι, βαπτίσεις και λοιπές συναισθιάσεις. Άμα θέλετε και μια γκλαμουριά σε κτήματα, θα φάτε καλά. Όλα, μα όλα, θα μπαίνουν στο ψηφιακό πελατολόγιο. Κέτερινγκ, ανθοπολία, φωτογράφοι, μουσική, DJ Παντελή, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, Παναγία μου, μακιγιέρ, νιχούδες, ζαχαροπλαστεία. Όλα θα περνούν από το πελατολόγιο της ΑΑΔΕ, αυτής που διασταυρώνει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με γεμελέ. Ούτε κουνούπι δεν θα φύγει. Άλλα νέα.
Την Κυριακή είχαμε τον κυβερνητικό απολογισμό των 48 σελίδων. Σωστά.

Κάπου εκεί ακούσαμε και για σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές, αλλά καμία αναφορά σε τρένα και αεροπλάνα. 3 χρόνια μετά το έγκλημα των Ντεμπών, η Ελλάδα παραμένει καθυλωμένη στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου Τρένων, το ETCS, του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των σειρμών, μοιραζόμενη τις τελευταίες θέσεις με τη Λετωνία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία. Αυτή η απογοητευτική κατάσταση του ελληνικού σιδηρόδρομου αποτυπώθηκε επίσημα στην έκθεση του 2026 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων του περίφημου ΕΡΑ. Λέει η έκθεση, και μετά από 3 χρόνια από την τραγωδία των Ντεμπών, το συγκεκριμένο σύστημα ακόμη δεν εφαρμόζεται, ενώ ακόμη και σήμερα απόλυτα λειτουργικό είναι μόνο στο τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, διότι στο κομμάτι προς τη Θεσσαλία έχουμε τεχνικές ασυμβατότητες στην κοιλάδα των Ντεμπών και καθυστερήσεις. Ακόμη και στα τμήματα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, στην πραγματικότητα είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί, αφού θα πρέπει να συνδέεται και να αποσυνδέεται στην περιοχή της Θεσσαλίας, διαδικασία που διαρκεί 10 έως 12 λεπτά κάθε φορά, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει και η πιστοποίησή του από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Φιγουράρουμε και στην κορυφή της μαύρης λίστας των ανθρώπινων απολειών στην τριετία που διερευνά η έκθεση λόγω του εγκλήματος των Ντεμπών με τους 57 νεκρούς. Αλλά έχουμε καλύτερα. Εμείς Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας δεν έχουμε. Αλλά όπως αποκάλυψε ο ερευνητής από το Όσλο, παρακολουθώντας μία συνέντευξη του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας που έχουμε του Πρωθυπουργού, του κυρίου Ντόκου, δεν ξέρω αν τα μάθατε, Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ. Και άντε να πεις δεν είναι ο πρώτος. Το γέλιο είναι όμως ότι πίστευε ότι μιλάει με Ουκρανούς. Και εδώ αρχίζουν τα κουφά. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού φαινόταν ότι μιλάει με το Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Αλλά στην πραγματικότητα μιλούσε με τους Ρώσους Φαρσέρ, Βόβαν και Λέξους. Θα πείτε δεν είναι ο πρώτος, δεν είναι ο τελευταίος. Ναι, εντάξει. Αλλά το τι λέει έχει ενδιαφέρον. Τους είπε, νομίζοντας ότι μιλάει στον Ουκρανό, ότι θα έχουμε διεξαγωγή εκλογών εντός λίγων μηνών και τους απείλησε, τους Ουκρανούς υποτιθέμενους που ήταν Ρώσοι φαρσέρ, με διακοπή της ελληνικής στήριξης στην Ουκρανία αν συνεχίσουν να στέλνουν υποθαλάσσια ντρόουν. Ακούστε εδώ. Διότι απειλώντας τις ελληνικές ακτές με τα ουκρανικά ντρόουνς, σε Ουκρανό νόμιζε ότι μιλούσε, γίνεται πολιτικό πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία εν ώψη των εκλογών. Μωρέ, μπράβο Σύμβουλος Ασφάλειας. Είπε λοιπόν ότι η κυβέρνηση, αν έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα εν ώψη των εκλογών που γίνονται σε λίγους μήνες, θα αντιδράσει σκληρά και θα άρει κάθε βοήθεια στην Ουκρανία. Ωραίος Σύμβουλος. Πολύ ωραίος. Άλλο ένα ντρόν στη Μεσόγειο και η ελληνική βοήθεια ακούγεται να λέει στην Ουκρανία θα τελειώσει. Να τους χαίρεστε παιδιά. Έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες και τα ντρόν σας δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είναι. Και επηρεάζεται και τη θαλάσσια ασφάλεια και τον τουρισμό. Θα μας προκαλέσετε σημαντικά προβλήματα στις διμερείς σχέσεις. Μη σκεφτείτε να το ξανακάνετε. Κατανοώ την αναγκαιότητα του πολέμου, έλεγε στον Ουκρανό, η οποίος ήταν το δίδυμο των Ρώσων Φαρσέρ. Ωραία πράγματα, έτσι. Θα μου πείτε είναι ο ίδιος που είχε θέσει την παρέτησή του, αλλά δεν έγινε δεκτή, μετά τη δήλωσή του περί συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο με την Τουρκία, το θυμάστε, τον Απρίλιο του 20. Εντάξει.
Ας πάει και το παλιάμπελο. Και τέλος, ο Ευρωβουλευτής, σε ποιο κόμμα είναι το, α, στο Πασόκ. Του Πασόκ ο Φαραντούρης, τι έκανε, έχουμε χάσει την μπάλα. Έβγαλε η δυσάρα, διότι έστειλε μια ερώτηση στην Κομισιόν και για τον αυθόδη πυρετό και η απάντηση που πήρε είναι ότι η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι αν και θα μπορούσε η Ελλάδα να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα εμβολιασμού και οικονομική στήριξη προς τους πληγέντες παραγωγούς, δεν έχει ζητήσει επίσημα τέτοια στήριξη μέχρι σήμερα. Καλά πάει και αυτό. Αλλά εμείς θα πατάξουμε την τρομοκρατία. Σαν έτοιμοι από καιρό, κάνανε και τη διαδήλωση απορία. Δεν σας φοβόμαστε, ωραίο το σύνθημα. Διαδηλώνουν για ασφάλεια, κοιτάξτε. Διαδηλώνει, μόνο το κυβερνών κόμματα κάνει αυτά. Διαδηλώνει ενώ κυβερνά για μέτρα ασφαλείας. Απίστευτο. Σαν έτοιμοι από καιρό με τυπωμένα τα μπλουζάκια. Ο Νίκος μου λέει, ειδού πως αντιδρά και ανθίσταται ο σύγχρονος Έλληνας σε αντικοινωνικές τρομοκρατικές τακτικές, συστρατεύεται στα κελεύσματα της κομματικής γραμμής, συσπυρώνεται στη γραμμή και τις οδηγίες του κόμματος, φοράει το μπλουζάκι και αναδεύει τα οπλακάτ και κυρίως ξελαριγκιάζεται και συνοστίζεται στο τηλεοπτικό πλάνο για να αποδείξει περίτρανα ότι το γενετικό υλικό του διχασμού δεν έχει εκλείψει, η αντίθεση δεν γεφυρώνεται και κυρίως ότι είναι και παραμένει πιστός οπαδός της πολιτικής και όχι φύλαθλος. Και μετά, Νίκο, οι ταγοί που τον έβγαλαν στο δρόμο πάνε στη δεξίωση της Κίμπερλι. Πρέπει να υπάρξει καλωδίωση και σύνδεση με τον περίγυρο, μπας και αυξηθεί, λέει, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και οι μειώσεις του Brent επιτέλους να συμβαδίσουν με τις αγχώριες αντλίες βενζίνης. Στυλιτεύουμε έντονα κακεντρεχείς φήμες για επίδραση του ανάδρομου Ερμή, του φαινομένου Ελνίνιο και το παρθενικό πέταγμα νεοκλαπίσας πεταλούδα στα νησιά του Πάσχα, χαρακτηρίζοντάς τες τουλάχιστον αναλυθείς. Έχει σύστρωση. Η Φωτεινή λέει, δεν περίμενα να δω υπουργό να προσπαθεί με τόσο θράσος και έπαρση να μας βάλει στο τρυπάκι της διχόνοιας. Αλήθεια τώρα, δηλαδή όλοι εμείς που ξεσηκωθήκαμε για τα Τέμπη, τι έπρεπε να κάνουμε, να κάψουμε τη Βουλή? Έλα ρε Φωτεινή. Άλλος φίλος λέει, ρωτάω ευγενικά κάθε wannabe πολιτικό σωτήρα που θα ξεπροβάλλει στο στερέωμα με όραμα και σχέδιο διάσωσης μαζί με το υπόλοιπο βιογραφικό να συμπληρώνει και πιθανή εμπειρία στο real estate, διότι προβήλωση στο κοινοβούλιο αποτελεί την κορονίδα εξέλιξης της μεσητείας στη μεταπολεμική Ελλάδα. Ο Χάρης λέει, την καλημέρα μου, δεν είναι μακριά η στιγμή που οι πολυεθνικές θα καλούν τους G7 στις συγκεντρώσεις τους. Τα κράτη τετέλεστε, πες το και έτσι. Ο Στέλιος, θα μπουν στη τσιμπίδα, λέει, του φορολογικού ελέγχου και οι εταιρείες διαχείρισης τοποθέτησης γκαζακίων. Πάντως γκαζάκια κόκκινου χρώματος δεν έχω δει. Μην τους πολυκολλάτε, λέει, δεν καταλαβαίνουν οι κυβερνώντες. Άμα τους ζοχαδιάσετε, λέει ο Αλέξανδρος, θα κάνουν λαμπόγιαλο και τον Παρθενώνα, όπως κάνουν τα μηχανήματα στην Τολεμαΐδα. Είναι ικανή για όλα που λέει και ο Λαζόπουλος. Η Κατερίνα λέει, καλημέρα, στη χώρα μας δεν χρειάζεται να βάλουν τα άλλα κράτη μυστικές υπηρεσίες, τα μαρτυράμε μόνοι μας. Τι θέλα να έχει ο Φούβου, να τους χαιρόμαστε. Πραγματικά, ε. Ο Φούβου είναι αρσακιάς μπροστά στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας που τα ξετρύπωσε και ο Παύλος ο ερευνητής από το Όσλο αυτά, ρε παιδί μου. Και τα λέει και εγγλέζικα, διότι εντάξει, σου λέει, είναι ο Ουκρανός που είναι η Ρώση Φαρσέρ. Οπότε θα μιλήσουμε στην Αγγλική που καταλαβαινόμαστε του Noah's Better, ο σύμμαχοι. Σε απλά ελληνικά είναι, αφήστε τις μακακίες γιατί έχουμε εκλογές. Μετά τις εκλογές, κάντε ό,τι θέλετε. 10 και 18, πάμε με ωραίο τραγούδι. Ξεκινήσαμε με ωραίο τραγούδι, θα συνεχίσουμε. Πάμε, Νίκο.

Είναι λέει δυνατόν ο άλλος εδώ πέρα, ο Γρηγόρης, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας, δηλαδή του πρωθυπουργού, άρα της χώρας, να πέφτει θύμα Ρώσων φαρσέρ, να νομίζει ότι μιλάει στον Ουκρανό ομολογό του, να το πούμε και έτσι, και να τα λέει όλα, μα όλα. Εντάξει παιδιά, τι να σας πω εγώ, το ωραίο είναι ότι οι Ρώσοι φαρσέρ δεν έχουν το Θεό τους κι αυτοί. Πήγαν και τα δώσαν στη δημοσιότητα, τα ποστάραν όλη τη συνομιλία. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο στο Ελσίνκι. Έχω λέει μια απορία, πώς είναι δυνατόν 3 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών να μην έχουν τεθεί ακόμη σε πλήρη λειτουργία όλα τα συστήματα ασφάλειας του σιδηροδρόμου. Αν αυτά τα συστήματα δεν λειτουργούν, γιατί δεν αναστέλλεται η κυκλοφορία των τρένων μέχρι να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των επιβατών? Σε μια ευνομούμενη χώρα η ανθρώπινη ζωή θα έπρεπε να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε σπέκουλα πάνω σε νεκρούς, κύριε Γιώργο, ακόμη και με μπλουζάκι. Αυτά είναι προνόμια άλλων. Ο Βασίλης έχει το χιούμορ του, τώρα που γίνεται χαμός με τα τέτοια του λαγοκέφαλου. Τα πριμ και τα μπόνους. Άρε Γιώργη, λέει ο Βασίλης, με Πασόκ επί Ανδρέα, αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, θα έβγαινε στη σύνταξη. Παίζει κι αυτό. Η Μαρία στέλνει ωραίο ανέκδοτο με τη βοήθεια του Νίκου. Συζητάνε, λέει, 2 υπέργυροι στην πλατεία του χωριού που είναι κεφαλοχώρη, αλλά απέναντι έχει μεγάλο τραπεζικό κατάστημα. Λέει ο Νίκος, ας πούμε το όνομα έτσι, στον Παντελή, ρε εσύ, του λέει, άμα βάλω μια κουκούλα και έχω και ένα καλάσνικοφ και μπω μες στην τράπεζα, δεν θα σηκώσω ίσα με 200.000? Και απαντάει ο Παντελής, 200.000 μόνο? Παραπάνω μπορείς, λέει, αφού θα μπεις μέσα με το σιδερικό. Μπορεί και 5 εκατομμύρια. Και απαντάει ο Νίκος, όχι, 200.000 με κουκούλα, 5 εκατομμύρια χρειάζομαι κοστούμι. Καλημέρα, λέει και ο Δημήτρης, ντρέπομαι και μόνο να ακούω στο ραδιόφωνο και στις ειδήσεις όταν γίνεται συζήτηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Πού, σε μια χώρα ευρωπαϊκή το 26, στην ελληνική πραγματικότητα ταιριάζει μια παλιά παροιμία που χρησιμοποιούσαν οι γέροι στο χωριό που μεγάλωσα? Όλο με γέρους, ρε παιδιά, στέλνετε. Έκαναν ένα ωραίο παραλληλισμό για αυτούς που δεν είχαν γνώση του τι έκαναν. Θα σας πω λοιπόν ότι όσο γνωρίζει ο Γάιδαρος από μουσική, τόσο γνωρίζουν οι δικοί μας από ντροπή. Ναι, αλλά ο Γάιδαρος όταν κατεβάζει, ξέρεις, βάρδα σε όποιον βρει μπροστά του.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
11: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
11: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
11: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
11: Και στο lithi.gr.
12: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry, I don't understand.
10: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me.
12: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: 10 και 35 εδώ είμαστε. Ο φίλος ο Κωστής μου λέει: δεν πάει να λέτε εκλογές Μάρτιο, να κρατήσετε όλοι στα ημερολόγια σας. Άρχισε πάλι το σκοράρισμα, παιδιά, ε. Την ημερομηνία 27 Σεπτεμβρίου, για να μην πείτε ότι σας την έφερε ο Μητσοτάκης. Εντάξει, τώρα άμα γίνετε χαρτορίχτρες, ξεκινήστε. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάρι, Κουτσοφλέβαρο, Μάρτι, Απρίλη, Μάη, μπορεί μέχρι Ιούνιο. Καλημέρα, λέει η Μαρία σε όλους. Ό,τι λέμε, λένε, λέτε, είναι μεταξύ μας κατανάλωση. Αυτοί που κυβερνούν αν δεν τελειώσουν την καταστροφή δεν πρόκειται να ακούσουν. Άρα δεν χρειάζονται σχόλια να τους ξεκολλήσουμε. Από την εξουσία χθες, λέει, αλλά ποιος θα τους ξεκολλήσει. Ο Δημήτρης λέει, όντως αν ρίξει μια ματιά κανείς σήμερα στο X, κάνει πάρτι το βίντεο με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να μην τον εμασκάνω, έχει και προφορά, έχει και ύφος και μαρτυρά χωρίς ξύλο στους Ρώσους φαρσέρ, που νομίζω ότι είναι ο Ουκρανός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ότι τελειώνεται με αυτά τα drones, τα θαλάσσια, μας κάνετε ζημιά και έχουμε εκλογές σύντομα. Τι ζούμε, ε? Ο Αλέξανδρος λέει, κάποια στιγμή, παιδιά, να τελειώσει παραμύθα περί Ευρώπης, ακόμη και αν υπήρχε, είμαστε το μούλικο αυτής της οικογένειας, μας πούλησαν, λέει. Άλλος Δημήτρης από Θεσσαλονίκη λέει, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη που θα βρούνε τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος ανθρώπου. Δεν έχουμε εισαγγελέα ανηλίκων, από μία εβδόμου είναι σε άδεια. Στείλτε mail από το Σεπτέμβριο, μας είπαν, εκτός αν πας σε γενικό εισαγγελέα, αναρμόδιο δηλαδή, περαστικά μας. Και τέλος ο Γιάννης λέει, καλημέρα από τη συνεφιασμένη δροσερή Γλασκόβη της Σκωτίας, μόλις 14 βαθμούς. Εκεί είναι να σε. Μα δεν θα πείτε τίποτα για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου το 4 από την Ελλάδα. Σας σήμερα ήταν, λέει. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τι να πούμε. Σας σήμερα ήταν η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου. Ένα είναι να το θυμόμαστε. Χθες το βράδυ η Εθνική Ελλάδος ήταν στη Σκίμπερλι τον καλά. Αφού τσακώθηκαν πρώτα στα τηλεπαράθυρα, μην μπερδευόμαστε. Επειδή από το σοβαρό στο γελίο η απόσταση είναι μικρή, από το γελίο όμως στο σοβαρό η απόσταση είναι τεράστια, θέλω να σας πω ότι ο ευρωβουλευτής που σήμερα είναι στο Πασόκ, για μην μπερδευόμαστε, ο κύριος Φαραντούρης, στην ερώτηση που έκανε, έκανε μπίνγκο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, γιατί η Κομισιόν απάντησε ότι ενώ θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν έκτακτα μέτρα εμβολιασμού και οικονομικής στήριξης προς πληγέντες παραγωγούς κτηνοτρόφους, η Ελλάδα δεν έχει ζητήσει επίσημα τέτοια στήριξη μέχρι σήμερα για τον περίφημο αυτόδη πυρετό. Οπότε, επανέρχομαι εγώ τώρα. Χθες καταδικάστηκαν 57 κριτικοί, η Μαρίδα δηλαδή, που δήλωνε μέχρι τα Σκόπια εκτάσεις. Την ίδια ώρα η εισαγγελέας ζητάει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας και ένα διευθυντικό στέλεχος, διότι τους πήγαινε η Τυχεροπούλου τις εκθέσεις και δεν είδαν, δεν ήξεραν, τους ζητούσε ο βάρας τους ελέγχους, δεν γινόταν. Αυτά λέει ο εισαγγελέας. Και την ίδια ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πιστέψει κανείς, χθες ήταν στην αλυσίδα, στο Ιπποκράτιο απ' έξω, κ. Σχοινάς, μοιράζει αφιδώς εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα, είναι έτσι? Δεν το ξεχνάμε τον πρωτογενή τομέα, διότι βλέπω μέσα στον Αύγουστο κάποιοι να ετοιμάζουν κινητοποίησεις. Και θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φτιότιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
18: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής αρκεί.
17: Κύριε πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
18: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα, δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε σε τέτοια κατάσταση.
17: Τι εννοείται?
18: Είμαστε στο κράτος ψηφιακής διακυβέρνησης.
17: Μισό λεπτό, τι εννοείται? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
18: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχει 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρει αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20, την άλλη 60. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι μπακάλικο? Και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό? Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Mm. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένας ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό. Είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
17: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου, αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει? Τα βλέπετε αυτά?
18: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μια χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την, την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται, έχει ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει η ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
17: Σωστή.
18: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
17: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συναδελφός σας. Πείτε, λέει, στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανιού, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο. Διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει, τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει.
18: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα, ας πούμε, τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι, φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω. Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως εκτενοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα, είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί τα κονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάναμε την παραγωγή και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, γιατί δεν το συζητάμε αυτό.
17: Ναι, παρόλο αυτά, που έχεις πάτημα ναι. κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
18: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω δύο μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν υπάλληλοι με τις φραγίδες της κλίνας να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, δύο ημερών για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά και εντάξει. Αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε στους χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις σκάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
17: 5 μηνών.
18: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
17: 5 μηνών, είπατε.
18: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αφήξεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε τον πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
17: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε στις κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους, αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος, έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά, έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε ρε αδερφέ 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
18: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτο το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχω ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σε αλλαντικό, ότι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσου, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πετάστερο. Και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Πήρε... Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
17: Λέει εδώ,
18: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτηση σε αυτό το μοντέλο.
17: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει: αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει. Τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά. Έχουμε πάθει ζημιά. Ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποίησης.
18: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πηγεί στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκι αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρματα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, θα πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιο σου κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1.000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να δοκιμάσουν το προϊόν και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό ότι έχω κι εγώ ένα σαν το δικό σου προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μερακλής. Και τιμή το φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η εινοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα, και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε τρεις γενιές εινολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι. Και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκρατικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. πατάς το κουμπί και όλα γίνονται.
17: Ναι,
18: όχι.
17: Ναι, αλλά...
18: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Και αυτό βλάπτει σε όλους.
17: Μισόλυ...
18: Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα και να προβλήσουμε.
17: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα. Πάτε στο ράφι, κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω. Και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι.
18: Ναι. Το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
17: Μάλιστα.
18: Το ίδιο κρασί.
17: Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
18: Η έλεγχη που είναι. Η Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε στο δικό μας το τομέα. Μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ ή φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Αν μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας, ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω, τουλάχιστον το μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθεί τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελό. Δηλαδή αυτό που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
17: Άρα
18: και
17: εδώ...
18: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα. Οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λάτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση. Την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη, ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις. Και δουλεύει το σύστημα από την αρχή, πλαισιωμένο το Υπουργείο με το Ιγετεχνικό Επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
17: Αυτό
18: γιατί
17: είναι.
18: Γιατί έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
17: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
18: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε. Κάναμε λάθος επιλογή. Εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος ούτε άνεργος.
17: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε. Δεν την καρπούτε ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα. Είναι πρωτοφανές, λέει.
18: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά αυτή. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 τα ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν για αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8. Πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μη φοβάστε. Οι κτηνοτρόφοι είναι κατοχυρωμένοι. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν $1 από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτό που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο. Το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίτς κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμα. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρούμε? Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρίτο κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει. Δεν υπάρχουν αυτά.
17: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
18: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, πότε ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή, σου λέγε Ελλάδα, Βαγιωτή, εσύ κομμουνιστή, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστή, στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη, καπιταλιστή, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή, δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε, οι κομμουνιστέ ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρο όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Για να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω? Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδες που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε? Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάτι και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει: ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρι για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ, δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα, όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε. Δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
17: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε. Και το αναφέρατε, λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννητσά. Συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο, λέει, από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα? Ποιος το καθορίζει, λέει, αυτό? Το ξέρετε?
18: Τίποτα. Πώς θα το ξέρουμε? Ήταν μορφές και σας είπα καθαρά ψηφοθερικές. Πού έχουμε τα ελαιόδεντρα τα πολλά? Πελοπόννησο, Κρήτη, κάποιες στην υπόλοιπα Ελλάδα. Εκεί λοιπόν δεν είναι μόνο το βάρος. Αν έβαλε εσύ οτιδήποτε, δεν είσαι ανταγωνιστικός εκτός του πηγαίνει, εκτός επιδοτήσεων, εκτός τα πάντα. Όλα γίνονται στη χώρα για ψηφοφορικούς λόγους. Εάν δεν σπάσει αυτό το απόστημα, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε το δρόμο μας. Και ξέρετε, όλη η ιστορία, όλη η φασαρία για μας τουλάχιστον είναι να μπορέσουμε να παράγουμε προϊόν ούτως ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να μπορεί να το βρει στο καλάθι του με 20, 40, 60% το πολύ αύξηση. Όχι 1.800 και 2.000% μέσα 250 χιλιόμετρα. Δώστε εσείς ό,τι θέλετε στον υπάλληλο, δώστε τον 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα, να εξασφαλίσεις την προδιατροφή όσο μπορείς της χώρας. Mm. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλια. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαΐδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες, και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν. Για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδιλο,

0: Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φοράς ένα βαμπακερό ρούχο και άλλο να φοράς το πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν. Εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις ΗΠΑ, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις. Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το δώσω.
1: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο ζάχαρης. Το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας. Εδώ κάνει σκραπ. Κλείσε με
0: 40 λεπτά, κύριε Σαχίνη, το κιλό τη ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε το 1,60.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο, το ένα από τα πρώτα που κλείσε, το πρώτο που έκλεισε ήταν τη Λάρισα. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα τη Ευρώπη και με στατιστικέ οι οποίε έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη τη Ευρώπη σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημο υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη. Έλεγε κάτι βιοκαύσιμα, για κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα, από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμο. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφθελα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τα σερκοντήσια τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο. Πώς το καταδείξαν μέσα αυτές είναι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρη, η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα, δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
1: Άρα, κύριε...
0: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα άνω. Όχι, αυτό θα κοπεί.
1: Άρα, κύριε
0: είναι
1: Γκανή...
0: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω.
1: Μισό
0: ενώ τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
1: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνεις το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχες του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Απλά πράγματα, κύριε Γκανή.
0: Ξυλώνεις ένα λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας, την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή, κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά, σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300, δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, θα τα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι. Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή. Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα. Ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό. Ας πούμε να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας. Από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες. Μικρά. Δεκαράκια, δεκαπεντάρια. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Ελάτε, κύριε Γκανή. Θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν, τι λες Βάγιο. Πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια μας δουλεύεστε. Θα στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις πόρσες και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά.

0: Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Ή κανείς την ψευδέστηση χωρίς δουλειά, θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει. Ο ηλίθιος. Ποιος. Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό. Όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και το οποίο... και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35 με 40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι.
1: Μα ο αντιπρόεδρος...
0: Θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη. Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
0: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει: τώρα αφού πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ. Στα βιβλία, στο πάρει κανένα άλλο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ο Βασίλης...
0: Μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά άλλη τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζουν ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις. Δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700, δες πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά, σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε, κάνουμε ένα μπάνιο. Σήμερα πιούμε και 5 μπύρες και 2 τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
1: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα.
0: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες. Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα. Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει. Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή. Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ. Από 5-10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα. Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα. Πώς εκείνοι τα έχουν καταφέρει. Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε.
1: Δεν
0: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλο με σαλμονέλα. Και κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο.
0: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταϊζόμαστε. Αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Κύριε... Ότι εμείς, κοιτάξτε, ρε παιδί μου, τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι, χειρότερο και από αυτό. Και... αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούν, να σταματήσουμε κι εμείς, δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
1: Κύριε Γκανή,
0: αυτά είναι τα μοντέλα.
1: Έχετε
0: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σάκη.
1: Μισό λεπτό. Έρχεται
0: έχετε... και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα, κύριε Σκηνάς. Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι που θέλει κατάρκη ιστορίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσχετίστα, πας και μπορέσει, επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώσουν κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
1: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τομέα σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
0: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχής υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς να είστε για ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Αλλά γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από κάποια 40-50 σπίτια, Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα, γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω, στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες, στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρες εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
0: Που πάνε και μαυρίζουν στα δολάριουμ. Να τον δώσω, μαυρίζω εγώ την κοπέλα.
1: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
0: Ναι, θα γίνουμε μεξικάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει εάν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
1: Μισό λεπτό, ξέρετε τι μου λέει.
0: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
1: Μισό λεπτό. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή? Και ποιος είναι, λέει,
0: μπορεί ο πολιτικός? Τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του, ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει τάκωμα, να ξέρετε, η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας, δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου, δεν ξέρεις αύριο να είσαι οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει, δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιοχή μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν μου λέτε αυτά
0: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
1: ναι,
0: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν. Τι να δηλώσουν, τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκια από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
1: Ναι.
0: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει Κομισιόν Ελλάδας, τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε με στη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένας δικός μου από εδώ και για να πάει στα βουνά, τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Κάτι δεν μπορεί να περάσει, να περάσει δηλαδή ποιότητα καρδίτσα τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά τους και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα και φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζεται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτό, 60 ευρώ, τι είναι? Και θα τον κεράσει, ας πούμε, δύο χάμπουργκερ την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
1: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
0: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμά δεν ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ναι.
0: 3 μήνες ήμασταν σε 2 δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμελητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν? Εγώ δεν είπα να πάω να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν τρόνο να χτυπάει τα σύννεφα. Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Καμιά ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτη ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα ο ΕΛΓΑ. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές μηδαμινές, με ποσοστούς από το κράτος, η οποία είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 εντάξει.
0: Όχι, να το διορθώσουμε.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
1: Α, πήγατε.
0: Και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού.
1: Μισό λεπτό.
0: Μισό, κύριε Πρόεδρε.
1: Μην παίρνει φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό. Παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά, όποιος πει, βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε, εάν τα εφαρμόσουμε. Μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα, η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
1: Σας
0: η δουλειά
1: είπαν,
0: θα γίνει τζάπα.
1: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
0: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά, μας λέτε. Λέμε, αφού τα ξέρετε, γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα, δεν χρειάζεται τη συζήτηση παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια, θα δούμε. Εντάξει, με αυτού δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλο ο πολιτικό φορέα όμω που καταλήξαμε.
1: Ποιο είναι.
0: Μα έδωσε λευκό τη διαχείριση όλη.
1: Λευκό, ποιο είναι. Ποιο είναι, θα τον πείτε.
0: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριο Τσίπρα. Ο οποίο είναι ψεύτη για πολλού. Ο οποίο μα έδωσε. Δεν είδα όμω πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει, ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
1: Τον κύριο
0: τον
1: Μόσχο.
0: Τον ίδιο τον Μάτο Μόσχο, τομεάρχη, ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω. Θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
1: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
0: Όχι, άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
1: Ερώτηση.
0: Και μετά στη δουλειά μας.
1: Θα
0: γιατί
1: κάτσετε...
0: εγώ δεν έχω το background πίσω.
1: Έχω ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανή που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
0: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Θέλετε μακελιό, μακελιό, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παροτοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για ανεμογεννήτρες και για ιστορίες. Αν είναι όμως η ανεμογεννήτρια να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα, θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος Γκανής αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμμάτων στη Θεσσαλία για να παράει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε βιώσιμο. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές λύσεις, κυρία Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
1: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
0: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
1: Και τα δέχτηκε.
0: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό, καλά θα περάσουμε, εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και μέσα στον κόσμο 4-5 χρόνια. Και όλα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρα, το αδερφός του, για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμάτου Μόσχου που πρέπει να τρέχει, για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10 θα υποστούν αυτό το πράγμα.
1: Ερώτηση λοιπόν, Κρίσος, κύριε Γκανή. Υποτεθέστε ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε ελαιοπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι, και σου λέει, βάε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον τα... ποια είναι η πρώτη κίνηση, την έχετε σκεφτεί.
0: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Στην πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή, να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά, και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει καθεμία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον, αυτό που σας είπα, το σημαντικότερο για μας, τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές, σας είπα, αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε, ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς την αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από την Μήμαρ. Τα εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι μας την βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα για την πάρτη τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχθήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα, είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω, με συγχωρείτε, απέτυχα, συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα, δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε, άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι,
0: και, εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε, το
0: εννοείται.
1: Αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα, ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα. Δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις στο επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες, τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, εινοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα, θα είμαι τα προκλωστάτα στελέχη. Να σας δώσω να καταλάβετε, δεν ξέρω, θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσους κλήρες και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το Θωμάτο Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε γεια, δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω του Μαξίμου εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα από πίσω. Εμείς τα πληρώνουμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συνδυασμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν, καλοφόρετο να το πω εγώ. Κρατώ τη συζήτηση σήμερα. Βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε. Θέλω να σας το πω. Άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή. Κάντο. Άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά. Φοβερή ανάλυση του Γκανή. Αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα. Κολοτούμπες. Κατά συνέπεια, είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, σε έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση? 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μας είμαστε σκουμπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνεις υπηχνιδάκια και τολμάς και μιλάς και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά και μοιράζεσαι με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος στην επιλογή αυτή, ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτη εδώ οι άριστοι. Που όλα τα κάνουν σωστά και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά. Τι θα γίνει δηλαδή? Τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβέρνον κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχουμε μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές, δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει, τα 3-4 χιλιάρικα, να κάνουμε δουλίτσες, εκεί παίζει ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω, δεν θα υπάρχουν, θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξεγημένες δουλειές, δηλαδή μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, εδώ θα τα βούλεψουμε, φέρουμε το παιδάκι μας, του βάλει σε καμιά θυσούλα, αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει, γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απέθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα, να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε. Ρεκόρ αφίξεων. Τι να τις κάνουν τις αφίξεις, τις είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει? Θα καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει 5 μέρες ή μια εβδομάδα? Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είχα ποτέ. Με τον χρόνο δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα, κύριε Γκανή. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για να δω, Νικολάκη, τώρα. Για να δω πώς θα κλείσεις. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκάση αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
7: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
8: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
10: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
8: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
11: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
12: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπά Φινικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
15: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι ευθύνη όλων μας.
16: Στον Μπλε Κάδο τοποθετούμε συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Όχι κοινά σκουπίδια, όχι υπολείμματα τροφών.
15: Με τη σωστή διαλογή στην πηγή, προστατεύουμε το περιβάλλον και το μέλλον μας.
16: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
15: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
17: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 1984.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες. Έχεις να μου προτείνεις κάποιον. Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
8: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου. Και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
7: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
8: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
7: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
8: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
7: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
8: Και στο lithi.gr.
9: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο Κρέτα Σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδης 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καμπανάκι στους δημάρχους από τη δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr για την ικανοποίηση των δημοτών από το έργο και τις αποφάσεις τους. Στο Δήμο Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός βρίσκεται στην 8η θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό ικανοποίησης 35,1%. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για ένα Δήμο Ηρακλείου πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Οι δηλώσεις Αλέξη Καλοκαιρινού κατά τις διμερεσίες για εκλογή Προεδρίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στα Λεωτζία με τους φορείς για τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Απολογείται σήμερα ο 58χρονος για το πρωτοφανές περιστατικό βίας σε βάρος ενός 8χρονου αγοριού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την καταδίκη του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον πριν από 17 χρόνια ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λεσιθίου. Στη σύλληψη δύο Τούρκων ηλικίας 25 και 21 ετών προχώρησαν ελληνικές αρχές στην ΚΟ μετά την προσάρεξη ιστιοφόρου σκάφους με 54 αλλοδαπούς σε παραλία του νησιού. Την παρέτηση του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Νέα ρυθμίση ασφαλιστικών οφειλών με 72 δόσεις ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σε αναθεώρηση της κλιματικής της πολιτικής προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τον πρόσφατο ακραίο καύσωνα που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους στη Δυτική Ευρώπη.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, άνεμοι βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
0: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
6: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
7: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Σήμερα

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
4: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
3: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
4: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
3: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
5: Γιώργο, Γιώργο!
6: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες!
7: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
6: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
7: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
6: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
7: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
8: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. 15% επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από τις 22 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Δεν είναι τυχαίο.
6: Είναι ωραίο.
5: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγκαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
0: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
14: Nescafé Classic 200 γραμμάρια μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10 500 γραμμάρια μόνο 55 λεπτά.
0: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
17: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
17: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
19: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
20: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καμπανάκι στους δημάρχους από τη δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr για την ικανοποίηση των δημοτών από το έργο και τις αποφάσεις τους. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για ένα Δήμο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις. Οι δηλώσεις Αλέξη Καλοκαιρινού κατά τις διμερεσίες για εκλογή Προεδρίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στη Λότζια με τους φορείς για τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο. Απολογείται σήμερα ο 58χρονος για το πρωτοφανές περιστατικό βίας σε βάρος 8χρονου αγοριού σε χωριό του Ηρακλείου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την καταδίκη του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της Τζενχάνλων πριν από 17 χρόνια ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λεσιθίου. Στη σύλληψη δύο Τούρκων ηλικίας 25 και 21 ετών προχώρησαν λιμενικές αρχές στην ΚΟ μετά την προσάρεξη ιστιοφόρου σκάφους με 54 αλλοδαπούς. Δύο Τούρκοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 όπλα φαντάσματα στη Θράκη που ήταν κρυμμένα σε καμπίνα φορτηγού αυτοκινήτου. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά της πορείας και της λειτουργίας του κόμματος, ενώ παράλληλα απίφθινε σαφές μήνυμα με αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα. Σε αναθεώρηση της κλιματικής της πολιτικής, προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τον καύσωνα που στοίχησε τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους στη Δυτική Ευρώπη. 40 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε Χαντάκι στο Πακιστάν. Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ενώ οι αρχές του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες.
1: 984. Ο καιρός.
2: Καλοκαιρινές οι καιρικές συνθήκες στην Κρήτη, ανέμοι βόρειο-βορειοδυτική 4 έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Φουλ και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmaster με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατό και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την στην Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιο ταχύ στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση

0: 0-27-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβγάνης.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτα σαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες και μονιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτα σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα σαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Γιώργο, Γιώργο!
18: Γεια, Έλενα, σου πω, γαμπρέ μου!
17: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
19: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
18: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90.
17: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
18: Για τέχνη τις μαζεύεις.
19: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
18: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
19: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
20: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ.
0: Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
17: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
13: Sorry. I don't understand.
17: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
13: Excuse me.
12: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
16: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Θυμήσου, η ανακύκλωση μειώνει τα απορρίμματα, εξοικονομεί ενέργεια και πρώτες ύλες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
10: Είναι μια πράξη που ωφελεί το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη.
9: ΕΣΔΑΚ, ενιαίος σύνδεσμος διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης.
10: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
11: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
15: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καμπανάκι στους δημάρχους από τη δημοσκόπηση του αυτοδιοίκηση.gr για την ικανοποίηση των δημοτών από το έργο και τις αποφάσεις τους. Στο Δήμο Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός βρίσκεται στην 8η θέση, συγκεντρώνοντας ποσοστό ικανοποίησης 35,1%. Εντόνη πτώση καταγράφει ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σιμανδυράκης, ο οποίος υποχωρεί από την 5η στην 27η θέση, με την ικανοποίηση να μειώνεται στο 31,1% από 39%. Ο Δήμαρχος Αποχωρώνου κατατάσσεται 40 8ος ενδεικτικά και ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου 69ος. Στην κορυφή της κατάταξης εξακολουθεί να βρίσκεται ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Σαπαχατουρίδης με ποσοστό 51,3%. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για ένα Δήμο πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο ανθρώπινο. Έχουμε μπροστά μας σημαντικές προκλήσεις, μεγάλες δυνατότητες και ισχυρή δυναμική. Προχωρούμε με αισιοδοξία, δυναμισμό, σχέδιο, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Με ευθύνη και όραμα, με σκοπό να αλλάξουμε το Ηράκλειο, να το αλλάξουμε μαζί. Οι δηλώσεις Αλέξη Καλοκαιρινού κατά τις διμερεσίες για εκλογή Προεδρίου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Την αντίθεσή του στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώτες εγκαταστάσεις της επιχείρησης Χουλούδη εκφράζουν κάτοικοι της περιοχής εκ νέου. Σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι ο χώρος είναι κατάλληλος καθώς βρίσκεται εντός του αστικού ιστού και κοντά σε δασική έκταση και ρέμα, εκφράζοντας ανησυχίες για περιβαλλοντικούς κινδύνους και την επιβάρυνση των τοπικών υποδομών. Παράλληλα, ζητούν να επανεξεταστεί η χωροθέτηση της δομής, εκτιμώντας ότι η λειτουργία της θα επηρεάσει την καθημερινότητα και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. Την μετεγκατάσταση του κέντρου αστέγων αλλά και τη δημιουργία νέου ανακοίνωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέρημνας στο Δήμο Ηρακλείου Στέλλα Αρχοντάκη, απαντώντας μέσω του Ράδιο 94 στα ερωτήματα της Μαρίας Καναβάκη, επικεφαλής της παράταξης Ηρακλείου για σένα. Η κυρία Καναβάκη ζήτησε ενημέρωση για τη λειτουργία του κέντρου αστέγων, καθώς ο χώρος άλλαξε χρήση λειτουργίας και στο χώρο στεγάζονται πλέον δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες. Κατά την Αντιδήμαρχο, η αλλαγή ήταν απορία των επισημάνσεων της περιφέρειας για το χώρο. Προς το παρόν, η εξυπηρέτησή των 15 αστέγων, όταν και εφόσον το επιθυμούν και οι ίδιοι, θα γίνεται στον ίδιο χώρο. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στη Λότζια με τους φορείς για τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στην Κρίνη Μοροζίνη και με πρόταση του Δήμου για την έναρξή τους στο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Τουρισμού Γιώργο Αγρεμανάκη στο Ράδιο 94, στόχος της συνάντησης ήταν η πλήρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Το πρώτο εξάμεινο του 2026 αποτελεί ακόμα μια ένδειξη ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης παραμένει μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου της χώρας, με τις αφίξεις εσωτερικού στις 450.460 και εξωτερικού στα 4.366.490, σημειώνοντας αύξηση 2,28%. Με 55 νέους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, επιθετία ενισχύεται η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτη στο πλαίσιο της πανελλαδικής κατανομής 600 νέων οργανικών θέσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με την κατανομή, από 15 θέσεις προβλέπονται για το Ηράκλειο, τα Χανιά, το Λασίθι και 10 στο Ρέθυμνο. Όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση γίνεται με βάση τις επιχειρησιακές ανάγκες, με στόχο την αναβάθμιση της ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, δήλωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Συνθήκες αυξημένης πίεσης καταγράφονται στη μονάδα χημειοθεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου η πληρότητα έφτασε χθες το 186%, σύμφωνα με τα στοιχεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Όπως αναφέρεται, οι διαθέσιμες 29 πολυθρόνες ήταν όλες καλυμμένες. Επιπλέον, 25 ασθενείς βρίσκονται σε αναμονή για την έναρξη της θεραπείας τους. Ασθενείς καταγγέλουν πολλές καθυστερήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν και τις 4 ώρες. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει ως αποτέλεσμα την πολύωρη παραμονή των ογκολογικών ασθενών στο νοσοκομείο για την προγραμματισμένη θεραπεία. Την έντονη ανησυχία του για την πορεία της χρηματογράφησης στη Δυτική Κρήτη εκφράζει το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Δυτικής Κρήτης, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη στις αναρτήσεις και ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από την πολιτεία. Όπως τονίζει, η ολοκλήρωση του χρηματολογίου πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας, δικαίου και προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας και όχι να οδηγήσει σε νέες δικαστικές διαμάχες και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Εθελοντική αιμοδοσία στο έθριο της Λότζη, αύριο Σάββατο 4 του μήνα, από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη και στηρίζεται από το Δήμο Ηρακλείου. Απολογείται αυτή την ώρα ο 58χρονος για το πρωτοφανές περιστατικό βίας σε βάρος του 8χρονου αγοριού σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο άνδρας, ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου διαμένει η οικογένεια, φαίνεται να εισήλθε σε αυτό εξαιτίας του καυγά των δύο παιδιών και τις φασαρίες που προκαλούσαν. Η μητέρα τους κατήγγειλε πως επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί και μάλιστα φέρεται να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι. Την καταδίκη του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της Τζιν Χάνλον πριν από 17 χρόνια ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λεσιθίου. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι από το σύνολο της δικογραφίας

εποχή στην περιοχή Αφάντου. Στη σύλληψη δύο Τουρκών ηλικίες 25 και 21 ετών προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην ΚΟ μετά την προσάρξη ιστιοφόρου σκάφους με 54 αλλοδαπούς σε παραλία. Δύο Τούρκοι επιχείρησαν να εισάγουν 50 όπλα φαντάσματα στην Θράκη που ήταν κρεμμένα στην καμπίνα φορτηγού αυτοκινήτου. Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης εντάσσεται η Ελλάδα ως προς τον καθαρό πλούτο των νέων ηλικίας 16 έως 34 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για τα οικονομικά των νοικοκυριών και την κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ενδιάμεση καθαρή περιουσία των νέων στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 9.900 ευρώ, επίδοση που είναι η δεύτερη χαμηλότερη μεταξύ των 22 ευρωπαϊκών χωρών, πάνω μόνο από τη Φιλανδία που ανέρχεται σε 5.700 ευρώ. Η υψηλότερη διάμεση καθαρή περιουσία καταγράφεται στη Μάλτα με 257.500 ευρώ, ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 135.000 ευρώ και το Βέλγιο με περίπου 97.200 ευρώ. Τον κίνδυνο για το μέλλον της ελληνικής φέτας επισημαίνουν επιστήμονες και φορείς του κλάδου, ζητώντας άμεση χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προστασία του προϊόντος ΠΟΠ. Όπως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων αναφέρει, η μείωση της εγωπρόβειας παραγωγής, οι επιζωτίες και οι ελληνοποιήσεις γάλακτος, όπως και οι εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, απειλούν το κορυφαίο εξαγώγημο ελληνικό τυρί. Ενόχοι κρίθηκαν από το τρεμελές πλημελιού δίκαιο Αθηνών ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέπα. Το δικαστήριο τους καταδίκασε ομόφωνα για τα πλημελήματα της παράβασης καθήκοντος και της υπόθαλψης εγκληματίας σχετικά με την υπόθεση της μη διαβίβασης του πορίσματος πρώην στελέχους του ΟΠΕΚΕΠΕ της Παρασκευής Τυχεροπούλου στις Αγγελικές Αρχές. Παραλληλα, ως προς την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο, το δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο, κρίνοντας ότι η πράξη πρέπει να εξεταστεί ως κακούργημα, καθώς η φερόμενη οικονομική ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Την ανάγκη άμεσης αλλαγής πολιτικής στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο χαρακτηρίσε σε υπαρξιακή κρίση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φιότιδας, Βαΐος Γκενής, μιλώντας στο ράδιο 984. Αναφέρει ότι απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός για την επιβίωση και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι το σημερινό μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παραγωγών. Αποκάλυψε ότι ένα πανελλαδικό δίκτυο ανθρώπων του πρωτογενείου τομέα, το οποίο έχει διαμορφώσει κοινές προτάσεις πολιτικής, πραγματοποίησε επαφές με πολιτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις συναντήσεις αυτές, μόνο η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα αποδέχθηκε πλήρως τις θέσεις τους, γεγονός που οδήγησε σε συμφωνία συνεργασίας σε επίπεδο προγραμματικών αρχών. Πρόσθεσε επίσης ότι σε περίπτωση εκλογικής νίκης έχει τεθεί ως πρόταση μεταφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την Αθήνα σε περιοχή της περιφέρειας στο πεδίο του πρωτογενείου τομέα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες επιθέσεις με γκαζάκες σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα συνδέονται με την εκένωση καταλήψεων στη Θεσσαλονίκη, διατύπωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal. Μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή στη χώρα μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την εκλογική νίκη του Πασόκ, έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης, εξαπολύοντας αιχμές κατά τις πορείες και τις λειτουργίες του κόμματος, ενώ παράλληλα απίφθινε μήνυμα με σαφείς αναφορές προς τον Αλέξη Τσίπρα. Νέα ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών με 72 δόσεις ανακοίνωσε ο ΙΕΦΚΑ. Προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην είναι ρυθμισμένες έως 21 Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που αφορά στην ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Σε αναθεώρηση της κλιματικής και πολιτικής προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τον πρόσφατο ακραίο καύσωνα που στήχησε τη ζωή σε πάνω από 2.000 ανθρώπους στη Δυτική Ευρώπη. Η Κομισιόν προανήγγειλε στρατηγική κλιματικής ανθεκτικότητας, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, με στόχο την ενίσχυση της προσαρμογής σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Την ίδια ώρα, την πιθανότητα ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο αυξάνει ταχεία ενίσχυση του κλιματικού φαινομένου Ελ Νίνιο, που αναμένεται να είναι υψηλή.

0: Λύση ένταση στην περίοδο Ιούλιος-Σεπτέμβριος, φτάνοντας την Τρίτη από τις 4 βαθμίδες της κλίμακας, όπως προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Ινδονησία. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα. Αυξάνονται την ίδια ώρα ο αιματηρός υπολογισμός από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, με τους νεκρούς μέχρι στιγμή πάνω από 2.500. Παράλογη χαρακτήρισε τη συνέχιση της μονοπλευρής σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τον ΝΑΤΟ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους μεταξύ άλλων και έχει τη στάση του σε ζητήματα ασφαλείας και συγκρούσεων, όπως ο πόλεμος με το Ιράν. 40 νεκροί μετά από πτώση λεωφορείου σε Χαντάκι στο Πακιστάν. Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ενώ οι αρχές του Πακιστάν συνεχίζουν τις έρευνες.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η Πορτογαλία νίκησε 2-1 την Κροατία στο Τορόντο σε ένα μάτς που είχε συνολικά 25 λεπτά καθυστερήσεων, 3 γκολ, τα 2 από αυτά ιστορικά για Πέρισιτς και Ρονάλντο, ενώ 4 ακόμα κυρώθηκαν. Η Ισπανία προηγήθηκε της Αυστρίας με 3-2 και η Ελβετία της Αλγερίας με 2-0.
1: 984. Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινές κυρικές συνθήκες στην Κρήτη, άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 4 έως 6 μποφόρου, θερμοκρασία έως στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στο επίπεδο 3, ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σήμερα σε 28 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1384. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
1: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
12: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
1: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
12: My Place, Your Space. Μπιζανίνιου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό. Αλλιώς.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
8: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
7: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
8: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αηνικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
7: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά. Τράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
2: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
2: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
5: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
6: Ναι, ναι. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry. I don't understand.
6: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me?
0: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: Γιώργο, Γιώργο.
11: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
6: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
12: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
6: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
6: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι Σαβέ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Plus Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στο Ηράκλειο την 3η 7 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Μέγαρον. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
4: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτέκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
12: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
11: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
12: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
11: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
13: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
14: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
13: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
14: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
13: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Κακομοίρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaev.gr
0: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 384. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα ανώ των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
7: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
6: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
8: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
9: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me?
2: Language Center, Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
10: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
11: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
10: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
11: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
10: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: 984. Η ώρα είναι 5. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
10: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
11: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. 2 βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα Νετικά Τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
15: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
17: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
16: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Εννέα 84.

0: τραπέζι. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκε

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις. Έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική.
13: 984.
14: Έλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Hits. Τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
1: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
1: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
11: Μποφίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
13: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρες του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. 15% επιστροφή στα πολυκαταστήματα Hondo Center και στο hondocenter.com για τις καλοκαιρινές σας αγορές με πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Η προσφορά ισχύει από τις 22 Ιουνίου έως και τις 5 Ιουλίου για αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Μες τα χαράματα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
4: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτης 46 στις Επάνω Αρχάνες.
4: Σκασί αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία. Δέλτα Κταίο Ότο Βιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Ότο Βιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Ότο Βιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Ότο Βιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12, μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
13: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
14: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
0: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill.
6: Huh?
7: Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
10: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
11: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. 2 βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα Νετικά Τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
14: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
15: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφή Οφανοπίο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop extra 90. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
10: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-1000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
11: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: 984.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 10:30. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: δυο.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Είναι ωραίο. 984.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.